βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ. Φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook.

0: Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
5: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
6: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
7: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Καλημέρα, καλημέρα κόσμε.
1: Είδες, είπες την πρώτη καλημέρα.
0: Είπα την πρώτη καλημέρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτός λοιπόν που μόλις μίλησε ήταν ο Γιάννης Βαμβαλικούδης.
1: Από την άλλη είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
0: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμη μέρα, προπαρασκευή σήμερα, Πέμπτη δηλαδή. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Πρόκειται να κάνουμε μια εξόρμηση, μια περιπολία, μια εκδρομή, μια διαδρομή στην επικαιρότητα. Τοπική, εθνική, διεθνή.
1: Εδώ αθλητική.
0: Αθλητική, εννοείται, είπαμε, συμπαντική. Προχθές δεν είχαμε την πλανητική, σήμερα θα έχουμε συμπαντική. Πάντα από τις γνωστές σας συχνότητες και την ακριτική μας οριστιάδα, το Ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM για όσους ζείτε ή περνάτε από το κεντρικό ή βόρειο Εύρο, για όσους κάνετε το αντίστοιχο στο νότιο τμήμα, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης ή μπορεί να περιπλέετε τη Σαμοθράκη ή απλά να οδεύετε προς την υπόλοιπη Θράκη, υπάρχει η συχνότητα των 95,3. Και φυσικά τον ωκεανό του διαδικτύου, αφού περιπλέεται τη Σαμοθράκη. Υπάρχει και ο ωκεανός του διαδικτύου, είναι μεγαλύτερος από το Θρακικό Πέλαγος και τα υπόλοιπα πελάγια της γης. Και μπορείτε να μας εντοπίσετε όμως πάρα πολύ εύκολα, γιατί έχουμε ένα χαρακτηριστικό στίγμα. Λέγεται radioevros.gr.
1: Ναι, το έχουμε αυτό.
0: Εκεί λοιπόν θα μας ακούτε μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Ένα κουνούπι διέρχεται του χώρου.
1: Ακόμα κουνούπια.
0: Το πήρα, το κατάφερα. Είναι νορθρόπια, Γιάννη. Μην ακούτε, οι οικολόγοι του σκότωσα. Να πούμε ότι.
1: Το εξοδοτέρωσα.
0: Το εξοδοτέρωσα, ναι, το τεχνητό εμπόδιο ήταν. Και φυσικό εμπόδιο ήταν. Να πούμε ότι μας ακούτε και από. Και μας βλέπετε. Από τη ζωντανή μετάδοση που κάνουμε μέσω του Facebook, όπου μας στέλνετε και τα μηνύματά σας και εμείς με χαρά τα υποδεχόμαστε. Όπως και αν έχετε κάποιες πληροφορίες για ορισμένα θέματα που μπορεί να ανακύψουν, όπως αν έχετε κάποια θέματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, θεωρείτε σκόπιμο, μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτόν τον τρόπο μαζί μας. Και βέβαια μπορείτε και μετά από τις 8, που έρχεται η Κατερίνα εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να παίρνετε στο 255-20-29-413.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα είπες όλα. Η Δέσποινα να έχει στείλει μήνυμα, την καλημερίζουμε. Και να δούμε τον καιρό. Τι καιρό έχουμε τώρα στο νομό μας. Θα ξεκινήσω από την Σάμο Θράκη. Εκεί έχει 15,5 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία στη
0: Σαμοθράκη. Έπεσε ένα σε σχέση με χθες, με προχθές.
1: Ναι, ωραία. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 12,8. Θυμάσαι πόσο είχε χθες.
0: Σταθερικά.
1: Σταθερή.
0: 12 ήταν τώρα, ακόμα πόσο ήταν.
1: Ωραία. Έχουμε και την εικόνα από το λιμάνι και από την πλατεία του Φάρου. Δεν έχει κανένα καράβι αυτή την ώρα. Τέλος πάντων. Στο Σουφλί η θερμοκρασία είναι στους 8 βαθμούς. Στο Δημότυχο έχει 7,3. Και στην Ορεστιάδα έχει 8.
0: Πιο ανεβασμένη από χθες, 6, κάτι ήταν.
1: Ναι, 8,4 η θερμοκρασία στα δίκαια.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλά ξεκινάει η μέρα, άλλωστε χθες ήταν αρκετά ψηλή η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας και με ηλιοφάνεια πάντα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Οσία Πελαγία της Αποεταιρίδων.
1: Της Αποεταιρίδων.
0: Ναι, αυτή η Πελαγία από τις εταιρίδες.
1: Εντάξει.
0: Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελαγής και Πελάγιος τα ονόματα που γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά. Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 7:27 και δύση ηλίου 2 λεπτά πριν από τις 7 το βραδάκι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε, 8 Οκτωβρίου σήμερα, και σαν σήμερα το 1827 ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόρδινγκτον και Λονγίνο Χέιδεν, ναι, κατατροπώνει τον τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία.
0: Τέσσερα είχαμε την Αύπακτο σήμερα τον Ναβαρίνο. Πιο σημαντικές ναυμαχίες κατά των Οθωμανών.
1: Βέβαια έχουν καμιά 200-300 χρόνια διαφορά. Λοιπόν, 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του παρενέσεις προς τη νέα γενιά.
0: Ναι, μετά πέρασαμε στο Ρούμπιο.
1: Ρε τι τραβάει αυτή η πνίκα. 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση βέβαια του Μαρκεζίνη θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1980. Να. Γίτσες.
0: Πρόλαβες.
1: Ναι, ναι, το πάω. Το 1980, σαν σήμερα, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Αρνούμενος μάλιστα να δεχτεί πολλές θεραπείες, τέλος πάντων. Το 1998 πέθανε τον άνθρωπο. Το 1998 Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά στον Πορτογάλο Ζωζέ Σαραμάγκου. Πες βέβαια πέθανε το 2010, έτσι, που λέμε του πέθανα. Στις 28 Ιουνίου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1927 γεννιέται ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, έγραψε το τρίτο στεφάνι. Το 1958 γεννιέται σαν σήμερα η Ούρσουλα, η Φόντερ Λάιεν.
0: Το 58.
1: Το 58. Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, η Ursula von der Leyen. Το 1970, σαν σήμερα γεννιέται ο Matt Damon, ο Αμερικανός ηθοποιός. Από θανάτους, το 1580 πεθαίνει ο Ιερόνιμους Βολφ, γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών. Ναι, γιατί αυτό είναι μια σύγχυση που ακόμα εμείς τη συντηρούμε περί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και Βυζαντίου.
0: Τώρα ο άνθρωπος για να το κάνει αυτό είχε το λόγο του, και ο λόγος του ήταν ότι είχε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από κάποιο σημείο και μετά από την υπόλοιπη Ρωμαϊκή, τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε χρησιμοποίησε την πιο παλιά ορολογία που υπήρχε εκεί. Γιατί Βυζάντιο λεγόταν πιο πριν η Κωνσταντινούπολη, ο οικισμός εκεί, που είχαν ιδρύσει οι Μεγαρείς από τον 6ο αιώνα π.Χ. Πότε ήταν, αν θυμάμαι καλά. Μικρός ήμουν όταν τα άμαθα.
1: Ναι. 1987 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τέλος, το 1992 πεθαίνει σαν σήμερα ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974 και αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης. Το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971.
0: Πώς το λέγανε, Ostpolitik, κάπως έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, Ostpolitik. Ostpolitik. Αυτά από το σαν σήμερα. Τώρα να στείλουμε τρεις καλημέρες στη Μαρία.
0: Τρεις καλημέρες Μαρία για σένα.
1: Τρεις μας έστειλε αυτή.
0: Για λέξεις όποια θες.
1: Και μία στην Ξανθήπη. Πάμε τώρα να μπούμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα και να ξεκινήσουμε με τη Live Sport.
0: Ακριβώς όπως πάντα. Κάστρο 18.000 θέσεων, λέει αποκλειστικό. Ο Πετρουλάκης φέρνει στο φως τη νέα βόμβα του Μιστακίδη. Αγόρασε μεγάλη έκταση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει το νέο υπερσύγχρονο σπίτι του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Η εμπορική χώρη όλο το 24ωρο, το πάρκινγκ 3.000 θέσεων και η αναμονή για την Ευρωλίγκα οργανών. Μάστορα στα διπλά γράφει. Οι Ρώσοι κρατούν το Γκασαμά στο προσκήνιο. Ο Νίστρουπ έχει τον τρόπο να κερδίσει εκτός έδρας, να κερδίζει εκτός έδρας δέρμπι και θέλει να το επαναλάβει και στο Φάριλο. Αυτό είναι ο Μάστορας στα διπλά.
1: Φάριλο.
0: Φάριλο. Λάφυρο. Ροφαλή. Τέλος πάντων. Πολλοί ανασυλλαβισμοί. Πολλοί. Οι μάχες με την Μπρόντμπι και η προϊστορία του. Του. Δανού, του Δανού. Mm. Τα μπόρδα είτε τέει το δίλημα για μια θέση του δεξιού εξτρέμου στο Φάλιρο. Στόχος του Παναθηναϊκού, η διπλή ονομασία του Βοτανικού. Για το καρέ, γράφει πιο κάτω με τη Φενέρα, αυτό είναι μπασκετικό, το 4 στα 4 στόχος του Επτάστηρου στις 9 και 4 κόντρα στους πολύ ισχυρούς Τούρκους. Τι είπε ο Μπράντοβιτς Αχμές Γιαννακόπουλο για Ολυμπιακό και όχι μόνο.
1: Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες.
0: Και πάμε δίπλα μπουλντόζε στο Μάιο. Γράφει ο Βεργής, αποκαλύπτει τα επόμενα βήματα για το νέο Καραϊσκάκης. Κλειδώνει η εντεκάδα με Μάριους. Η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή, η σύμβαση με την ΕΟΕ. Και το ποσόλι της συμφωνίας. Το παρασκήνιο πίσω από την ιστορία.
1: Ιστορική συμφωνία.
0: Ιστορική συμφωνία Ολυμπιακού κυβέρνησης. Αμόκα από τους φίλους της ΑΕΚ για το ιστορικό μάτς με τη Real. Sold out σε 90 λεπτά. Διαδικτυακές ουρές για ώρες για ένα χαρτάκι. Κανονικά με όφιο ρότα. Η μπαλαντέρ του Νίκολιτς να ανοίξει λέει το rotation. Τέλειο ρηφηφή, η ΑΕΚ πήρε το θρίλερ 95-93
1: Σαλόν.
0: Με σούπερ σκόρε του.
1: Με σούπερ ανατροπή και Μπάρτλεϊ.
0: Ήταν τρεις πόντους πίσω στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα, αν πρόσεξα καλά. Πάρτι από τα παλιά, διαβάζουμε πιο κάτω. Μεγάλη Κισιάο, χιλιάδες οπαδούς και μαχητικές στιγμές στο παρκέ. Ο Άρης κέρδισε, μαγικές. Ο Άρης κέρδισε 93-80 την Μπούργος. Όλη η αλήθεια για τον Μιχαηλίδη. Η
1: πρώτη άκαρπη συζήτηση για νέο συμβόλαιο. Το συνένα του ΠΑΟΚ και το παράδειγμα Τσιφτσί. Απαγορευτικό μεταθάνατον. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί 16 ετών για να μπει λουκέτο σε 11 κατάλληλα γήπεδα στην Καβάλα. Και αυτό θα έπρεπε να είναι μεγάλη είδηση.
0: Μεγάλη είδηση, αλλά πιάνει κάτω κάτω μόνο.
1: Ευχαριστώ, Λιονέλ Μέση. Δακρυσμένο αντίο του 39χρονου Σταρ με γκολ και δύο ασίστ στην Εθνική Αργεντινής. Και ο Ερνάντεθ στο αιώνιο ντέρμπι διαιτητής. Τηλεοπτικά στον Sport FM TV. Το πρωτάθλημα μπάσκετ έως το 2031 και Άρης πανέτοιμος ο Χόγκλα.
0: Χόγκλα.
1: Ωραία.
0: Ξέρετε, πάμε στη Sport Day.
1: Πάμε να δούμε και τη Sport Day. Η Sport Day γράφει σήμερα. Μα αντέχω, σου λέω. Ο Αλγουαθίλ περιμένει σήμερα να ακούσει Ρέμο από τον Ελβετό Ρέμο, τον Φρόιλερ. Και Ντούρασελ. Αυτός που αντέχει, ο βιονικός κεντρικός χαφ, έχει παίξει 7 σερί 90 λεπτά χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο. 3 μάτς με τον Ολυμπιακό και 4 με την Εθνική. Εφόσον τσεκαριστείς του Ρέντι ότι είναι εντάξει, θα πάει και για 8ο συνεχόμενο. Τον 18χρονο Αζέρο Αλή Ιμπραχήμ θα δοκιμάσουν οι Ερυθρόλευκοι και ο Θεός με έστειλε στον θρύλο όλα όσα δήλωσε ο ανεπανάληπτος Ζιωβάνι στο Ολυμπιακός TV. Διαιτησία Ερνάντεθ στο Φάληρο, ο Ισπανός θα σφυρίξει στις 25 του μήνα και το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Παναθηναϊκός, ο λαός 72% στον Ανδρέα. Οι φίλοι του Τριφυλιού ψήφισαν μαζικά τον Τετέι για MVP Σεπτεμβρίου. Η ανησυχία του Νίστρουπ για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του μετά τη διακοπή και ο Βοτανικός και τα εμπορικά έσοδα. Κάτσε δεν ανοίξει. ΑΕΚ, Περδίκη ο Λάζαρος, μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα ο Ρώτα, ο Μπρινιόλι στο τέρμα και στον αγώνα με τον Όφη και παροξισμός, sold out για το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ. ΠΑΟΚ, έτσι στα ξαφνικά. Δεύτερη επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέτα τέτ προέδρου με τον Λύση και τους παίκτες και επιστροφή Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Τι ισχύει για Μιχαηλίδη. Άρης, δύο πλάνα ο Γρηγορίου, Καλαμάτα παγκόσμια θύελα. Ναι, γιατί τώρα παγκόσμια, δεν ξέρω. Πανετολικό στο comeback του Γαλιάτσου. Ηρακλή στο όνειρο του Αθανασιάδη. Στα διεθνή τώρα. Πορτογαλία έχει ψύχρα στην εθνική μετά και την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έχει σύννεφα απόψη, ο οποίος έγραψε και ένα πολύ ωραίο έτσι post, ανέβασε κάτω από, σχόλιο κάτω από το ανέβασμα του Μέση. Που έγραψε κάτι στα social για την αποχώρησή του.
1: Τι έγραψε?
0: Και του έγραψε, λέω, έδωσες ψυχή στην εθνική, στη χώρα σου και τα λοιπά. Σου αξίζει μια αγκαλιά και κάτι τέτοια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπάσκετ. Για το 4 στα 4 ο Παναθηναϊκός παίζουν Φαλ και Ρογκαβόπουλος εκτός ο Ερναγκόμεθ. Τι είπε ο Γιαννακόπουλος για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Ευρωλίγκα και NBA. ΑΕΚ, Σαλόνι Βίλπας. Σαλόν Βιλπάς, 95-93, ευρωπαϊκές νίκες και από Άρη Κολοσσό Προμηθέα.
0: Τι σαλόν ήταν αυτό?
1: Σαλόν
0: Βιλπάς. Δεν κυκλοφορεί πολύ στα σπίτια. Πάμε στο φως των σπόρων. Σημαντικός ρόλος του επαρχιακού τύπου, γράφει. Η ΕΣΥΕΠΗΝ γιόρτασε στα Γιάννενα τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με σειρά εκδηλώσεων, ιστορικά γεγονότα της Ηπείρου, στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και φυσικά ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος που θα μας μάθει την Ήπειρο απ' έξω και είναι εκατοτά. Τα τυπικά για το παλάτι, γράφει εδώ πέρα. Έως αύριο αναμένεται να μπει η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκι σε διαβούλευση μαζί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αναμένεται να ενταχθεί προς ψήφιση στη Βουλή αρχές Νοεμβρίου. Διαβάστε αναλυτικά στο φως όλα όσα θα απολαύσει ο κόσμος εντός του γηπέδου του νέου, και εκτός γηπέδου από το καλοκαίρι του 29. Συγκινημένος ο Τζιοβάνι επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Μουσείο του Ολυμπιακού και είπε: «Εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου». Ασταμάτητος ο Φρόιλερ τα 360 λεπτά στην Ελβετία και η πεποίθησή του ότι μπορεί να βγάλει 90 λεπτά με Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ. Η καινοτομία του Κάρμου στην Αγκόλα, η ολοκλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων των Πουέρτα και Γκοντζάλες και η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού που έχει μπει στο σημάδι. Ο 19χρονος αζέρος επιθετικός Άλι Ιμπραχήμ θα δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό Β. Από την αριστερή πλευρά τώρα, από την αριστερή στήλη, τρέμπλ ο Αθηναϊκός. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου επικράτησε 85-65 του Πρωτέα Βούλας και κατέκτησε το Super Cup στις γυναίκες. Αμφίροπο το μάτς μόνο την πρώτη περίοδο, ολοκληρωτική υπεροχή για τις Βυρονιώτισσες στη συνέχεια. Και έχει φωτογραφία εδώ των κοριτσιών. Ο πλοίος για αύριο, ο Ολυμπιακός αναμένεται να στηριχθεί στο επιθετικό του ταλέντο κόντρα στην ΕΦΕΣ, τα ματσαρίσματα που ταιριάζουν και η Μοντέρο Βεζένκοφ. Εκτός για 1,5 μήνα ο Πλώτας που υπέστη σοβαρή κάκουση στον αγώνα στο μάτς με τον Ηρακλή. Διαγώνισμα στα τουρκικά. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή απόψε στις 9 και 4, καθώς υποδέχεται στο ΆΚΑ τη Φενέρ του Γεσικεβίτσιους. Δεν παίζουν ξανά Χουάντσο, Νάν και Σλούκας. Επιστροφή στη δράση για Φάλ και Ρογκαβόπουλο. Ήττα Παναθηναϊκού στη Μασσαλία. Στην επιστροφή του στο Champions League του Πόλο Ανδρών μετά από 15 χρόνια, ιτήθηκε 12-11 από τη Μαρσέη στον πρώτο του αγώνα για τη φάση των ομίλων. Μεγάλη δεν χάνει, λέει, παρόντος του τεράστιου Νίκ στην εξέδρα ο Άρης. Επικράτησε 93-80 της Μπούργκος, κάνοντας το 2-2 στο EuroCup και μικρή διαφορά στο τέλος, γιατί στο ημίχρονο είχαν καμιά 25-30 πόντους. Λοιπόν, για το FIBA EuroCup, Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπτσα Προμηθέας 77-91. Είπαμε, κερδίζουν όλοι. Βγαίνοντας στον αφρό, η Κύπρος δείχνει σημάδια ανάκαμψης για πρώτη φορά μετά από χρόνια αγωνιστικής μιζέριας, ξεχωρίζοντας το Nations Link, η συμβολή του coach Άκη Μάτζιου και ο ηγετικός ρόλος του Μάρκους Έντουαρτς της Μπέρνλι. Δεν τελειώσαμε. Μπορεί να ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την Εθνική Αργεντινής εν μέσω αποθέωσης ο Λιονέλ Μέση, αλλά φυσικά δεν σταματά το ποδόσφαιρο. Μεθαύριο θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ίντερ Μαϊάμι, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβρη του 28. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, ο οποίος γράφει πιο πλήρης από ποτέ. Πάνωπλο σε 3 μέτωπα ο θρύλος. Ποιοι έχουν το προβάδισμα για την πρώτη γραμμή, ποιοι θα είναι οι μπαλαντέρ, ποια κρυφά όπλα θα κάνουν άμεσα την εμφάνισή τους και ποιες οι πρώτες ενδείξεις εν όψη Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με 2 ενδεκάδες στη μάχη του Double και της Ευρώπης και ένας ευγενικός τύπος ανάμεσα σε άξες τους. Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Γκονσάλες όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για την προσωπικότητά του στην εθνική ομάδα. Γιοβάνι ο Θεός με έστειλε στο λιμάνι, δεν ξεχνά. Και όσον αφορά τον Γκονζάλες, λέει λατρεύεται στο Μεξικό όχι μόνο γιατί είναι σπουδαίο center for, αλλά και επειδή ξεχωρίζει για την ποιότητα του χαρακτήρα του. Μάριους, σε ρόλο Ισάκ. Ο Ιμανόλ ποντάρει πολλά στον Αφρικανό, στηριζόμενο στη συνεργασία που είχε με τον φορ της Λίβερπουλ. Άιζακ, ξέρω. Σταθερότητα και ουσία, που σχολιάστηκε η εικόνα των Φρόιλερ και Πουέρτα στην Ελβετία και στην Κολομβία. Ισπανική σφυρίχτρα στο Καραϊσκάκι, ποιος είναι ο Ερνάντεθ και μπάσκετ, απίθανη αποθέωση των Λιθουανών. Θρύλος όπως η Βραζιλία του Πελέ. Ναι. Sport, το διασημότερο μπασκετικό podcast της Ευρώπης, εκθίασε με τον πιο μοναδικό τρόπο το παιχνίδι του Ολυμπιακού του Μπαρτζόκα, γιατί οι ξένοι θεωρούν φαβορί τους ερυθρόλευκους για να κατακτήσουν ξανά την Ευρωλίγκα. Βάζει ιδέες ο Κάρμο, παρότι στόπερ έπαιξε χαφ με την Αγγόλα, καταρρύπτοντας και ένα ρεκόρ 25 ετίας. Και ο κύριος πρόεδρος λέει με το βλέμμα στον Παναθηναϊκό το ντέρμπι που δεν κερδίζεται μόνο με τα πόδια. Αυτά.
0: Πάμε να δούμε τι θα γράφει και η ώρα, το αθλητική ώρα των σπορ, η οποία σήμερα έχει αφίσα το Βάλτερ Σεντένο. Χαμός με τα διαρκείας, λέει, ΑΕΚ Πασπορτ της Ερασιτεχνικής, τρομερή η στήριξη της Original και όλων των φίλων της Ένωσης. Μέσα ο Ρώτα, διαβάζουμε πιο κάτω τα δεδομένα για Βάργκας, 300 και Ζούπκοφ. Είναι τρελή αυτή η ΑΕΚΣΙΔΕΣ και έχει ένα σκίτσο εδώ πέρα με τους περιβόητους γαλάτες Χοβελίξ, Αστερίξ. Έχει και το δρύδι, τον Πανουραμίξ εκεί πέρα. Δύο sold out γράφει. Μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όχι μόνο τα εισιτήρια για το μάτς με τη Ρεάλ, αλλά και τα εισιτήρια του Σαββάτου για το μάτς με τον Όφη. Όσοι δεν πρόλαβαν τη Ρεάλ, πήραν για τον Όφη. ΑΕΚ με ψυχή πήρε νίκη θρίλερ. Καθάρισε στο τέλος τη Σαλόν Βάλπας.
1: Βίλπας.
0: Με 95-93. Είναι σαν το. Πώς το λέμε. Το pass, αυτά που δίνει η κυβέρνηση.
1: Εύρος pass.
0: Βιλ pass.
1: Ωραία. Πάμε sport time. Εδώ πέρα έχει. Τι έχει. Μια ομάδα. Τον Αθηναϊκό. Πανάξιος, λέει, Τρεμπλούχος 2026. Αθηναϊκός Κουάλκο. Κέρδισε 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Και προφανώς με αυτόν τον τρόπο κατάκτησε το τρέμπλ. Συγχαρητήρια στα κορίτσια.
0: Πάμε και στην Μέτρο Σπορ να δούμε τι γράφει για γήπεδα και μυστακίδιδες. Πάνω στο τέλος μετράει η νίκη. Δεν άρεσε στον Λούκιτς η εμφάνιση του Ηρακλή στα Σκόπια, αλλά κρατάει με ικανοποίηση το αποτέλεσμα. Ήταν προκλητικό και σκηνοθετημένο. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος τόνισε στο Μετρόπολης ότι ζήτησε ακόμα και αποβολή της Σκοπιανής ομάδας για το απαράδεκτο πανό εν ώψη της επιβολής ποινών σε βάρος της. Τρελό πάρτι πιο κάτω, σόου από την ομάδα και από τον κόσμο του Άρη και επίδειξη δύναμη σε βάρος της Μπούργος. Σπανούλης, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, όχι όμως στο δεύτερο, όταν παίξαμε εγωιστικά. Δημητρίεβιτς, βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ ωραίες στιγμές με τον Γκάλι και τον Σιάο. Και πιο δίπλα τώρα, γράτσιας καπιτάν. Φυσικά αναφέρεται στο Μέση. Αποθέωση άνευ προηγουμένου από 80.000 Αργεντινούς. Συγκλονιστικές στιγμές στο αντίο του ανυπέρβλη του Λέο Μέση στην Εθνική Αργεντινή. Είχα μαζί μου πολεμιστές, πετύχαμε τα πάντα όταν ήμασταν ενωμένοι. Σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ. Ένα μέρος από τις δηλώσεις του, γιατί ήταν και συγκινητικές, αναφέρθηκε και στον πατέρα του που έχει φύγει από τη ζωή.
1: Πρόσφατα.
0: Ναι, προσφάτως σχετικά. Και φεύγοντας κάποια στιγμή έπιασε και η κάμερα να κλαίει έτσι βουρκωμένο. Ναι, μπορούμε μέχρι το τέλος. Σίγουρος για τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ στο EuroCup, ο Νίκ Καλάθης. Μου αρέσει πολύ ο coach Τρινκέρι, είπε. Θέλω σωστή νοοτροπία. Παράδειπλα, ο Ιβάν στην προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία μίλησε στους παίκτες του τεχνικό team και σε στελέχη της ομάδας. Επέκταση έως το 2028, ο Μιχαηλίδης. Ανέστητοι ή το κάνουν επίτηδες. Ζαμπάλα και Κατόπι έστειλαν πάλι Λανουά στην ΚΕΔ στον Ηρακλή. Λανουά και ΚΕΔ στον Ηρακλή για το μάτς με το Λεβαδιακό. Μόλις δύο αγωνιστικές μετά την κλοπή με τον Ατρόμητο. Τι θέλουμε να πούμε εδώ πέρα.
1: Έλατε.
0: Εντάξει. Ό,τι θέλουμε να πούμε θέλουμε. Έστειλαν, λέει, το Λανουά και, και την ΚΕΔ στον Ηρακλή. Καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχει πάει 7.30. Είναι ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρου.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Είναι 7 και 40 πρώτα λεπτά.
1: Ωραία, ναι. Έχουμε καλημέρες.
0: Είναι Πέμπτη, έχουμε καλημέρες. Έχουμε καλημέρα από τον Αλή, από την Ελένη και από την Ιωάννα. Καλημέρα και στους
1: τρεις. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε και μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από, από το Καφέ Μπαρ Παντρών, αρχικά απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδος, όπου για 20 ώρες τουλάχιστον το 24ωρο μας περιμένει νύχτα ή μέρα για να περάσουμε όμορφες στιγμές και να απολαύσουμε από το πρωινό μας, το καφέ μας, το ρόφημά μας, μέχρι το κοκτέιλ ή το ποτό μας το βράδυ και τη συμμετοχή μας ή την παρακολούθηση των διάφορων event. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν, εδώ και 102 χρόνια είναι στην πόλη και κάνει αυτή την προσφορά την πολύ όμορφη και από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 για τους ακροατές μας. Όποιος πάει για αγορές στο κατάστημα και πει τον αριθμό 1924 που αντιστοιχεί στην ημερομηνία στο έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζει έκπτωση της τάξης του 24%. Μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκης του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175, για τους παλιότερους στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη και στο Σοφικό βέβαια, με μια μεγάλη ποικιλία, με μια εξαιρετική ποιότητα, με φοβερή εξυπηρέτηση, να το ξέρετε. Θα πάτε και θα δοκιμάζετε για μέρες μέχρι να εξαντλήσετε όλη την γάμα των προϊόντων. Είναι τόσο πολλά. Να πούμε ότι παρέα μας συμπληρώνεται εδώ με τη Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει ένα πολύ αξιόπιστο στόλο και καλοσυντηρημένο στόλο αυτοκινήτων για τις διαδρομές σας, εφόσον δεν έχετε τη δυνατότητα να έχετε αυτή την περίοδο ή γενικώς το αυτοκίνητό σας. Διαθέτει και συνεργείο όπου υποδέχεται τα δικά μας αυτοκίνητα. Αν θυμηθώ μετά να κλείσω για σέρβις.
0: Τώρα που πιάνει χειμώνας, θα κάνουμε και έναν έλεγχο.
1: Ναι. Έλεγα πότε έχω να κάνω σέρβις και άνοιξα το βιβλίο και κοιτάω. Δηλαδή,
0: πέρυσι.
1: Τώρα. Δηλαδή είχα πει περίπου σε αυτά τα χιλιόμετρα πρέπει να είναι η ώρα του σέρβις. Και έπεσα ακριβώς στα χιλιόμετρα. Λέω μπα, κοίτα να δεις. Οι συμπτώσεις. Λοιπόν, στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού διαμάτη γωνία βρίσκεται αυτό και ζητήστε και το καινούριο μηχάνημα, το Carbon Free, το H2 Blaster που καθαρίζει τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα από τη μηχανή. Να δούμε μετά πόσο καλύτερα, να διαπιστώσετε πόσο καλύτερα θα πηγαίνει. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ποτέ και τα Top Charm.
0: Βέβαια, τα Top Charm βρίσκονται σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153. Στην πόλη του Διδημοτύχου, μόνο με το τμήμα της ποδολογίας, τουλάχιστον προς το παρόν. Στην Ορφέως 21. Πάμε να πούμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Για να πούμε όμως, θέλω εδώ να δώσω τα εύσημα στο Χρυσόστομο τον Παρανό. Θα το δώσουμε και αύριο βέβαια, αλλά εγώ βιάζομαι γιατί βλέπω μια φοβερή του ανάρτηση. Θα συμμετάσχει πιθανόν, δεν ξέρω αν θα πάει και αυτός.
0: Θα
1: το καλύψει. Λέει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί γίνεται 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων και έχει μια φωτογραφία της Ελεονόρας Μελέτη από το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Έχει γίνει
1: πετάμε
0: χαμός,
1: και κάτι έτσι να έχουμε να λέγαμε.
0: Ναι,
1: πάμε
0: έτσι
1: τώρα στη Δημοκρατία και στο Μανώλη Κοτάκη που λέει ο Βασιλικός μαράθηκε. Μάλιστα. Σημασία έχει να είναι καλή η γλάστρα, θα βάλουμε άλλον. Λοιπόν, μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, Κώστας Καραμαλής όπως τον είχαμε συνηθίσει, την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Δικαίωσε για την επιλογή της Κίνας και την Κόσκο στον Πειραιά. Καταπέλτης για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά της Δύσης. Γιατί πολύτιμο σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία. Μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Αυτός δεν έκανε κουμπαριές με την αναθεωρητική Τουρκία, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτός έκανε κουμπαριές με την αναθεωρητική Τουρκία. Αυτός όταν συνεργάστηκε με τους Ρώσους για Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και ακυρώθηκε η συμφωνία, εξαφανίστηκε, δεν την υποστήριξε καθόλου. Έτσι, γιατί με το που άλλαξε η κυβέρνηση και ανέλαβε το Πασόκα, το πρώτο πράγμα που ακυρώθηκε ήταν ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι. Καταπέλτης όμως.
0: Ναι, καταπέλτης.
1: Λοιπόν, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρα του για το καλώδιο. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας εδώ εισαγωγικών και τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα.
0: Την αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι,
0: με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Okay.
1: Χλιαρός για την Guilfoyle γράφει. Θερμή χειραψία, άγνωστος λογαριασμός. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης. Πιο κάτω, αμφιλεγόμενη πρωθυπουργική πρωτοβουλία, νέα μεγάλη μπίζνα υπέρ των εργολάβων στα Σκαριά. Τι κρύβεται πίσω από το Build to Rent? Παραπάνω όροφοι ως λύσεις στη στεγαστική κρίση σε μια ήδη πυκνοκατοικημένη Αθήνα.
0: Πυκνοχτισμένη, αλλά οκ.
1: Το ίδιο είναι. Ναι. Χωρίς σαφείς όρους και προϋποθέσεις. Βασικά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί πυκνοκατοικημένη είναι και στις παρακουπόλεις, ναι, κάποιοι. Mm. Λοιπόν, εμπεγμός σκηνά στους αλλοίς. Ψίχουλα η επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε. Αρχίζουν πάλι κινητοποίησεις αγρότες κτηνοτρόφοι, στους δρόμους βγαίνουν και οι μαθητές, στα κάγκελα οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Σταύρο Παπασταύρου, περίεργη αυτοκτονία αγγίζει τον Ερντογάν, νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, άνθρωπος κλειδί του σκανδάλου στο τουρκικό χρηματιστήριο. Mm-hmm. Και πιο κάτω και ο Πλεύρης πανηγυρίζει, φέρνουν τώρα παράνομους μετανάστες και μέσω Αλβανίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα ήταν επιτυχία.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς θα πάμε στην επόμενη εφημερίδα, σιγά σιγά, που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Ένα λεπτάκι λίγο, γιατί εδώ έχω ένα θεματάκι, θα το λύσω. Ωραία. Ισχυρή συμμαχία, γράφει ο κύριος τίτλος. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Φυσικά σε εντελώς διαφορετικό κλίμα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος σε σχέση με τη Δημοκρατία που διαβάζαμε νωρίτερα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Η αναφορά σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλούταρχο. Τι είπε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου, στήριξη για κάθετο διάδρομο LNG και γεωτρήσεις υδρογων ανθράκων, διπλωματική απάντηση για το καλώδιο. Οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης, αραβικού κόσμου.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί ήταν λίγο ψυχρός με την Guilfoyle.
0: Γιατί?
1: Αυτός είναι με τον Πλούταρχο, η άλλη με τον Αργυρό.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντως, εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν όσο ώρα το διάβαζα. Λέω, γίνονται αναφορές για την αρχαία Ελλάδα, αλλά για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ντενάδα. Τίποτα.
1: Τώρα, ειδικά ο Ρούμπιο είναι βαθύς γνώση της αρχαίας Ελλάδας. Να του γράψα ένα κείμενο και το.
0: Προφανώς, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μας τιμά και πολύ να αναφέρονται μόνο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό των πριών 2000 χρόνων.
1: Η σύγχρονη Ελλάδα θέλει να πάρει τα χρήματα για τις αμυντικές συμφωνίες. Τι να θέλει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Άλλωστε, να πω κάτι, να προσθέσω κάτι. Την εποχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα, σπάνια τη χάνει να υπάρχει αναγνώριση από κάτι.
0: Καλά, το 2000 χρόνια μπορούσε να πει για την Επανάσταση του 21, ότι.
1: Τα λένε, 25 Μαρτίου, τα λένε αυτά που παρελάβουν η δική μας την ιστορία.
0: Ναι, ή για το 40, την επιμονή που επέδειξε ο ελληνικός λαός.
1: Μεγαλύτερη διαχρονικότητα έχει η κατοχύρωση της δημοκρατίας και του πολιτισμού, κακά τα ψέματα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Πώς θα νομιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς? Πώς, ξέρω εγώ, στη σελίδα 12. Η εκκλησία στην εποχή των social media, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο. Η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Από δίπλα, σκληρή απάντηση βύση σε καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Θα μπορούσε να το κάνει τραγούδι αυτό τώρα, έτσι με αυτό το στίχο.
0: Το θα πάμε κόντρα και όπου βγει είναι τραγούδι.
1: Ναι, και εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έχει και μέτρο, έχει μια χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά έχει, αλλά.
1: Και ό,τι βγάλουν θα το πάρει ο καρβέλα.
0: Βύση χωρίς καρβέλα και καρβέλα χωρίς βύση. Ναι, δεν βγαίνει.
1: Το άστρο τους θα σβήσει.
0: Άσε που και ηλικιακά, ας πούμε, πια δεν τους παίρνει να.
1: Από εδώ και πέρα όλο επιτυχίες.
0: Ναι. Υπόθεση Καμπούρη. Ο Ντιλιβεράς διαχειριστής 13 εταιριών και εικονικές δοσοληψίες.
1: Χθες 25 δεν ήταν οι εταιρείες.
0: Τι να σα πω τώρα. Σήμερα.
1: Άκρισε μερικές.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα πιο πάνω. Η Αργεντινή δάκρυσε για το αντίο του Μέση. Αν και στα αθλητικά αξίζει αναφοράς. Σωτήριες οι προληπτικές εξετάσεις για ανέβρισμα αορτής. Ναι. Και στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα έως 70% στο ρεύμα. Σε δύο φάσεις τα μέτρα. Αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, είπε ο Μητσοτάκης στη σύνοδο με D9. Στην Κροατία δεν ήταν.
1: Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Και μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές, ναι, καφέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Πάνω που έγινε η συμφωνία κυρίων και είπαν να την τηρήσουν οι σούπερ μαρκετατζίδες, ξαφνικά η διεθνής αγορά συνωμοτεί εναντίον μας. Τι κακό πράγμα κι αυτό.
0: Ναι.
1: Κρίμα ότι τους αφήσαμε ασύντοτος όλο το Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, θρίλερ με τον θάνατο από Πανόλη στη Ρωσία, γράφει ο Δόκτωρ Αθανάσιος Δρούμος. Γίνεται
1: χαμός με αυτό.
0: Γίνεται όντως.
1: Της έπεσε, λέει, ένας σωληνάριο που περιείχε ζωντανό ιό μιας ερευνήτριας εκεί 28χρονης. Έσπασε αυτό, πέθανε αυτή. Νοσηλεύτηκε κάνα 2-3 μέρες. Βαριά πνευμονία, πέθανε και ήρθε σε επαφή δεξιά αριστερά κοινωνικές σχέσεις σε 200 άτομα, τα οποία τηρούν, είναι σε καραντίνα για 3 εβδομάδες τώρα θάνατο. Λοιπόν, πάμε
0: στα
1: να
0: νέα.
1: Δούμε τα νέα. Και λέει πάνω το μεγαλοντίο του Μέση, ξεπέρασε το Μαραντόνα. Συναυλία, λέει, τα ροκ κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Γιοκαρίνης, Γιόγαλας, Παπαδόπουλος, Φάμελος μιλούν στα νέα. Τι θα ισχύσει το 27, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Αύξηση 3,9 στους μισθούς, 2,8 στις συντάξεις. Σπεύσατε. Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιου, τι συμβαίνει με τις τριετίες και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Δεν θα μαλώνουν πλέον οι μισθοί μεταξύ τους. Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο, Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από την μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν, προσάμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου, συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ωραίο το έχει η εφημερίδα στο τέλος. Μαρή Κάρμεν πέθανε, γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι, 87χρονη, που συμβόλησε τον αγώνα κατά
0: των. Μπορεί να μην πρόλαβε να γυρίσει σπίτι της, αλλά κέρδισε έναν αγώνα για πολλά άλλα νοικοκυριά.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Για να δούμε. Ξεπούλημα. Οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Αυτό είναι που γίνεται ήρωας κατά λάθος. Δηλαδή τώρα η γυναίκα, εντάξει, δεν ήθελε να γίνει ηρωίδα, ήθελε να κάτσει στο σπίτι που ζούσε 70 χρόνια. Οι αγορές ομολόγων λοιπόν σε νευρική κρίση, ας πάρουν κάτι κατευναστικό, ένα Ζάναξ, ένα, να μην αφημίζουμε και χάπια, ένα Βάλιουμ, πώς τα λένε όλα αυτά. Ένθετο υγεία, ο εμβολιασμός υποχωρεί, η Λαρά επιστρέφει. Α, έλα μου, πες το Ρούβιο, δεν το είπατε αυτό. Ακίνητα δημοσίου, το συνέθισιον ανήκει στο Σωτηρία. Και Νόμπελ χημίας, δύο επιστήμονες που έλυσαν γρίφο ενός αιώνα. Έλα ρε, δεν το δίναμε στον Τραμπ, θα τον έλυνε κατευθείαν. Και αν δεν τον έλυνε θα ήταν σε καλό δρόμο.
0: Μακελιό είναι η επόμενη εφημερίδα. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Προδότες, γρεκύλοι και πολιτικά αποβράσματα έκρυβαν για 30 χρόνια την κατάρριψη τουρκικού F-16 που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Αντίπεινα για τα τρία παλικάρια που χάσαμε στα Ήμια. Μεγάλος μάγκας ο Έλληνας μαχητής του Μιράζ 2000 που δεν μάσησε και εξαπέλυσε τον πύραυλο. Και έχει φωτογραφία τον 35χρονο Τούρκο σπιναγό Ναΐλ Ερντογάν. Μάλιστα. Πιο πάνω. Καμπούρης Δεσμότης. Πώς λίστευε τον ελληνικό λαό? Με εισόδημα 5.000 ευρώ το χρόνο είχε καταθέσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούς? Δεν και σένα.
1: Πλανητική ηλικιακή κλίμακα, μια χαρά φτάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Σκυφτούλης Νεοραγιάς Γεραπετρίτης. Πούλησε ακόμα και την Ακρόπολη στο Ρούμπιο. Το παρασκήνιο ενός σκλαβοπάζαρου. Δικηγόροι Μαϊνταϊνή της TV, τηλεοπτικές δίκες και καβαλημένα καλάμια. Έχει εδώ πέρα έναν δικηγόρο μάλλον, δεν ξέρω ποιος είναι. Και από την άλλη έχει τον Μαζονάκη. Αντώνης Σαμαράς, η νύχτα που το μαξί μου θύμισε Σικελία και η αστυνομική του μπράβη της μαφίας. Συγκλονιστικές καταθέσεις στη δίκη των Ντεμπών, άκουσα το παιδί μου την ώρα που καιγόταν. Αν είναι δυνατόν. Η εφοπλιστική οικογένεια Κούστα τίναξε στον αέρα την αιώνια αγάπη Βύση Καρβέλα για ένα φορτηγό χρυσάφι.
1: Τζάμπα.
0: Ναι. Και Γιάννης Λάτσης, ο γκάγκστερ από το μόνιμο βιβλίο του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, το ζητήσατε και το επαναδημοσιεύει η εφημερίδα. Έτσι, εντάξει, το ζητήσατε, δεν ξέρω.
1: Και πάμε, δεν το ζήτησα εγώ πάντως. Κάποιοι το ζήτησαν. Η αιστεία γράφει, μάλλον, ο Ρούμπιο.
0: Μάλλον.
1: Μάλλον, ναι. Και να μην το ζήτησα, δεν μπορούμε να το, να το διαπιστώσουμε εμείς. Να το διαψεύσουμε. Ο Ρούμπιο λοιπόν έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Σευρών και της Exxon Mobil, νοτιός της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη, που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Περίμενε να

0: την εποχή της ΕΡΕ και ως συγγραφέας του πολύκρωτου βιβλίου «Φωτιά και Τσεκούρι», γνώριζε τον παλμό των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας. Μετρούσε σωστά το σφιγμό για να μην διαλυθεί το κόμμα ή στα εξών συνετέθη, έπρεπε να συσπηρωθεί. Σε καιρούς όπου φυσούσαν οι άνεμοι της αλλαγής και της αναγνωρίσεως της εθνικής αντιστάσεως, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, ο Αβέροφ επένδυσε στην ιστορία της παρατάξεως και στις αξίες της. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η περίφημη μπάντα και τα τραγούδια της γαλάζιας γενιάς που πήραν Έμι, όχι δεν πήραν, με τα οποία ξεκινούσαν οι ομιλίες του. Κάπως έτσι άρχισε να έχει επιρροή η Νέα Δημοκρατία στη νεολαία και στα πανεπιστήμια 45 χρόνια πριν, σε καιρούς απόλυτης κυριαρχίας της αριστεράς.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ανεξήγητος μυστικοπάθεια των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για ποιο πράγμα? Λοιπόν, ανησυχία προκαλεί η μυστικότητα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνως προς 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρέσβεις των 27 συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες υπό άκρα μυστικότητα κατά ομάδες. Γιατί, δεν ξέρουμε. Εκρηκτική αύξηση στα 3,82 δισεκατομμύρια οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Τα λέγαμε. Μάλιστα με παρένεση και εμείς, όπως το βιβλίο που ξανακυκλοφορεί εκεί με το Λάτσι στην προηγούμενη εφημερίδα, με παρένεση και εμείς ακροατών κάναμε εκπομπή για τους μπαταξίδες το βράδυ.
1: Άλλα, μπράβο.
0: Τους κακοπληρωτές, έτσι.
1: Λοιπόν, τον κακοπληρωτή δημόσιο.
0: Τον κακοπληρωτή δημόσιο, ναι, είναι παντού αυτό. Το Βερολίνο και η στέγη του ΑΠ Δημόπουλου. Η στήλη της ημέρας, ο Δημήτρη Καπράνου λέει: όταν έχεις τέτοιους φίλους να φυλάγεσαι. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Καταλήγει με το τραγούδι.
1: Γιατί?
0: Που να με κάνουν να πονώ. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Αστή κλινική. Το πρώτο κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο, το άρθρο του Ελευθερίου Σκιαδά. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει Κωνσταντίνος Καραμαλής, Κώστας Καραμαλής. Η Δύση αμφισβητείται. Οι διαχωριστικές ξεθοριάζουν το βλέμμα μας και στην Κίνα. Και Αμερικανός υπέξ από την πνίκα. Ο εθνικισμός δεν είναι ύβρις, λέει. Με φόντο την Ακρόπολη και από την ιστορική πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την επιστροφή της Δύσης στις ρίζες, εμπρός πίσω που έλεγε ο Πόποτας, την εθνική αυτοπεποίθηση και την υπεράσπιση της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Σε μια ομιλία με έντονο ιστορικό και πολιτικό φορτίο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, υπεστήριξε ότι η Δύση δεν πρέπει να αντιμετωπίζει την εθνική ταυτότητα ως κάτι για το οποίο οφείλει να απολογείται. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είπαμε να απολογείται κανείς. Αλλά...
1: Ναι. Λοιπόν, έχει πάει 8 και εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε όμως σε λίγο, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972.

0: 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25 40 22 860.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Οριστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ. Να είμαστε πάλι στην πρωινή περιπολία. Στην πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος, την οποία ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και γενικότερα και την υπόλοιπη Θράκη μέχρι και που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Το radioevros.gr ως διαδικτυακή συχνότητα τροποντινά και φυσικά από το Facebook του Radio Εύρος, όπου κάνουμε μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming. Μαζί μας πάντα Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 2552028525. Τα αρτοποιήματα Κανλάκης, Κωνσταντινουπόλεως 175 και στο Σοφικό Δίδυμο Τείχου. Να το θυμόσαστε, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, έχει εξαιρετική ποιότητα και καταπληκτική εξυπηρέτηση. Τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, εδώ και 102 χρόνια από το 1924. Μαζί μας το καφέ Μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, για τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο, εκεί στις επάλξεις της δικής μας διασκέδασης, του ελεύθερου χρόνου μας κτλ, για να μας γεμίσει με ωραίες στιγμές. Και φυσικά τα Top Charm, τα δύο κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, ένα εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, δίπλα από την πιάτσα των ταξί, στην Αναγεννήσεως 153, με τηλέφωνο το 2552025331 μετά τις 9 που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο, και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21 με τηλέφωνο το 2553-02-02-02. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε με την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων και πάμε να δώσουμε σειρά στην Εσπρέσο. Διώξεις για 5 κακουργήματα στο Φίλιππο Καμπούρη γράφει. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, δηλώνει για την απάτη που φέρεται ότι διέπραξε σε βάρος του δημοσίου. Η απόλυτη ξεφτύλα, το έψιλον είναι με το σήμα του ευρώ, ξευροφτύλα δηλαδή, non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε Καρβέλα και Βύση για τα φράγκα της συναυλίας Φιάσκο και στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Τώρα συναυλία Φιάσκο, μια συναυλία που έχει 100.000 κόσμο, εντάξει παιδιά, λίγο με το μανίκι έτσι. Στον αέρα οι εμφανίσεις της 70χρονης που δεν μας πειράζει πόσο χρόνο είναι στο Αθηνών Αρίνα. Αποδέσμευσε τους μουσικούς της και την κοπανάει για ταξιδάκια να ψυχείς. Και πιο κάτω Αμπέρ, το μπέ είναι σαν το βέλασμα του προβάτου, Αμπέρ Αλέρτ λοιπόν στον Τύρναβο. Η οικογένεια ψάχνει την Πόπη την προβατίνα. Μάλιστα, αυτήν είχαν, αυτήν ξέραν, αυτήν εμπιστεύονταν. Τσιάο, αντένα λέει. 30 χρόνια μετά, διαζύγιο με πολλές μπηχτές και μνηστήρες αναμονή, το παρασκήνιο της αποχώρησης στο Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα. Και η υπόθεση Μαζονάκη την έκανε πειραματόζω. Τι αναμένεται να υποστηρίξει η κόρη των γιατρών. Μάλιστα. Μάλιστα. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Η οποία έχει φυσικά τον Ρούμπιο και λέει ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, Μάρκο Ρούμπιο, συγγυηθείος από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και ελληνοτουρκικά, σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού εξωτερικών. Και πιο κάτω έχει Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα, η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, Ουάσιγκτον, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον επαναξουπλισμό. Στη δεξιά στήλη, Κώστας Καραμαλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική, φούρνη, κατοχύρωση ζητούν οι παραδοσιακοί αρτοποιοί. Ναι. Μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτική παφλασμή, γράφει η στήλη στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Αλλιείς δεν τσίπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Ξαναμυρίζει Σκουριές, μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Και μπάσκετ, Ζότς εναντίον Σάρα στο ΆΚΑ, Λιονέλ Μέση αντίο γεμάτο δάκρυα.
0: Μπορούμε να πάμε στην Καθημερινή τώρα, η οποία γράφει ομόλογα κλειδονίζονται ξανά οι αγορές. Λιόνελ Μέση, η εθνική Αργεντινής δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Και
1: μέχρι τον επόμενο.
0: Ναι, New York Times, δύσκολα βγαίνουν τέτοιοι. Είχαν την ευτυχία οι Αργεντίνοι να έχουν δύο στη σειρά. Το φθινόπωρο της οργής στη Γαλλία, γράφουν οι New York Times. Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, λέει, συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, η Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κύριος Ρούμπιο μιλάει για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Μόνο στην Καθημερινή τα είπε αυτά, φαίνεται. Όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζω ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γείτονα. Επίσης αναλύει την προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, τις προτεραιότητες, στη σύγκρουση με το Ιράκ, με το Ιράν, άιντε, αυτό ήταν παλιό το Ιράκ, τώρα είμαστε στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η συμφωνία για τα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων, τα μηνύματα της συνάντησης στο Μαξίμου, η αναγνώριση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, πώς διάβασε η Άγκυρα την επίσκεψη, Τσίπρας παρουσιάζεται σαν Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο και άρθρο του Κωνσταντίνου Φίλη. Για να δούμε λίγο τώρα από την αριστερή στήλη, τροπολογία, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Είπαμε ότι ανά 15 μέρες θα αναθερμαίνονται ή θα παγώνουν τα μέτρα. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης, που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά, γεωγραφικά κτλ. Μήλος, το νησί, το πόρισμα της περιφέρειας για τα White Coast, περιβαλλοντικά προβλήματα από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας White Coast στη Μήλο, διαπιστώνει το πόρισμα της, με πόρισμα της η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ελέγχοντας πριν από ένα έτος το τμήμα της μονάδας που λειτουργεί, η υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργούσε ή υπολειτουργούσε με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης. Στο θέμα των αλλιέων, σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι επαγγελματίες αλλιείς, προειδοποιώντας ακόμη και για αποκλεισμούς λιμανιών, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Οι υπηρεσίες σε 96 νοσοκομείων της χώρας ενοποιούνται υπό ένα ψηφιακό σύστημα που θα διαχειρίζεται τα αποθέματα και θα παρακολουθεί κάθε μονάδα αίματος στο κομμάτι της αιμοδοσίας. Κυψέλη, τα δικαστήρια, στο δικαστήριο η διαμάχη για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Τι ζητούν οι κάτοικοι? Ακίνητα, η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε με το Δήμο Αθηναίων να του πουλήσει 2 ακίνητα και να δωρήσει άλλα 4. Ένα 7ο ακίνητο που ενδιαφέρει το Δήμο και ανήκει στην τράπεζα θα απαλωτριωθεί. Με τη συμφωνία μπαίνει τέλος σε δικαστικές διαμάχες 3 δεκαετιών. Ελλάδα-Κύπρος μέσα στις επόμενες μέρες θα εκδοθεί ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών βυθού της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Η στήλη θεωρεί ο γράφει για κάποιο τελεσίγραφο σε βουλευτές, αλλά δεν ξέρουμε από ποιον δόθηκε και προς ποιους, αν ίσως και σε όλους. Ισπανία, έφυγε χθες σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, της οποίας η έξωση από το σπίτι προκάλεσε οργή και αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Άρθρος στην Καθημερινή, ο νομικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών Τάσος Αρβανίτης γράφει για τις τιμές των καυσίμων και τον ενοχλητικό τρόπο με τον οποίο η οικονομία επιμένει στην πραγματικότητα. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να διαβάσουμε στην εφημερίδα. Μετεμποδίων, η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ιράκ, στο Ισραήλ. Για τις επιθέσεις, χθες ήταν η μαύρη επέτειος για τις επιθέσεις της Χαμάς του 2023 εκεί στο Κιμπούτς. Το σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη έχει τίτλο «Τόσο καλά όσο ήταν δυνατόν». Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια δίπλα, ο μύθος που έχτισε το επιτυχημένο μουσικό δίδυμο Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση έχει λάβει απρόσμενη τροπή που φαίνεται να οδηγεί σε τελική ρήξη των σχέσεών τους. Εκτός όμως από τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, έρχεται στο προσκήνιο και το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των ερμηνευτών και τι ισχύει κάθε φορά για τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών σε συναυλίες. Και τέλος, να δούμε και το κύριο άρθρο, ο έλεγχος των επενδύσεων. Λέει, οι αρμόδιες υπηρεσίες που ελέγχουν αν μια επένδυση στην Ελλάδα τηρεί τους όρους του νόμου, πρέπει να λειτουργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να κρίνουν παράνομα ή προβληματική, παράνομη ή προβληματική την επένδυση όταν έχει ήδη αρχίσει η υλοποίησή της. Η επιβολή της νομιμότητας γίνεται έτσι πιο δύσκολη, ενίοτε είναι αργά και για το περιβάλλον και για τον επενδυτή. Ισχύει. Ισχύει ποικιλοτρόπος, ακόμα δηλαδή και για προγράμματα χρηματοδότησης που μπορεί να πάρουν προέγκριση, να αρχίσει ο άλλος τη διαδικασία και κατόπιν να σου πούν δεν περνάει γιατί βρήκε αυτό το εμπόδιο.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Βάσο, να πούμε καλημέρα στο Γιώργο και σε δύο Χρήστους. Και να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το κατοχύρωσε
1: ναι,
0: το τίτλο.
1: Κατοχυρώθηκε αυτός ο τίτλος. Να τα βρούμε με την Τουρκία μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Οπότε θα αρχίσουμε έρευνες κάτω στο βυθό. Μήπως και τα βρούμε.
1: Ναι. Σε διμερή διάλογο και διαπραγμάτευση με την Τουρκία για το καλώδιο με την Κύπρο σπρώχνουν την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο πάγωσε το Μαξίμου. Παρουσιάζεται ως πόντιος που ο Πιλάτος, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολή να θαυτεί η δήλωση Ρούμπιο. Πιο κάτω, σε απόγνωση μικρομεσαίοι. Χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία τρία χρόνια σε αρτοπία. Χιλιάδες λοιπόν λέει λουκέτα σε βιοτεχνικά αρτοπία μπήκαν την τελευταία τριετία λόγω των οικονομικών προβλημάτων σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το κέριο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, όπως έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Ναι, αλλά να έρθει κιόλας η ανάπτυξη. Ακίνητα έρχονται νέες αντικειμενικές αξίες για να κλείσει η ψαλίδα με τις εμπορικές και η Ιερά Οδός του έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Απλά να το πω.
0: Τουλάχιστον ήταν στο έδαφος. Ο άλλος έβγαλε τσεκούρι μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ναι, εντάξει. Και...
0: λοιπόν, κοίτα τώρα, δεν σε έφυγε η ραχοκοκαλιά και έγινε η οικονομία μας ασπόνδυλη. Αυτό έχει επίπτωση. Γιατί τα ασπόνδυλα είναι χαμηλά στην εξελικτική κλίμακα.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε το ποντίκι. Πάνω από όλα του καίει ο άξονας, λέει.
1: Ναι.
0: Ποιος άξονας?
1: Ξέρω εγώ.
0: Μπάλα.
1: Εγώ σκέφτηκα τον άξονα και τους συμμάχους. Ναι.
0: Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, γράφει. Πλήρης η ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Και έχει μια εικόνα του Αλέξη Τσίπρα που φέρεται να λέει: στην Ελλάς θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές. Άγνωστοι οι βουλευτές του κυρίου, ακούγεται μια άλλη φωνή, όπως λέμε, άγνωστοι οι βουλευτές του κυρίου. Κυβέρνηση. Μόνη της εναντίον του θηρίου της ακρίβειας. Τσίπρας, κάθοδος στην κοινωνία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Ισραήλ, τι έχει αλλάξει τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου? Τα πάντα, καταρχάς, είναι λιγότεροι οι Παλαιστίνοι. Ισπανία, γιατί η στεγαστική κρίση τους έστειλε στις κάλπες.
1: Μάλιστα, αυτά από το ποντίκι, κάθε Πέμπτη λοιπόν το περιμένουμε, μας ήρθε και αυτήν. Στη Star Press τώρα θα οδηγηθούμε, η οποία γράφει «Εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά τη σφαγή, τα σχέδια της Άννας Βύση, μετά τις σκληρές κατηγορίες του Καρβέλα. Σε άγνωστο μέρος της Ευρώπης δραπέτευσαν η Βύση και η Κούστα, Τι κρύβεται πίσω από την απέτηση του Καρβέλα για τεράστια ποσά. Πιο πάνω, έχω θέσει όριο να μην μάθετε για τη σχέση μου. Γιατί κρύβει την προσωπική της ζωή η Δανάη παπά. Ναι, την ξέρεις.
0: Η Δανάη, αφού κρύβεται. Είδε τι καλά που κρύβεται.
1: Τη σχέση της κρύβει.
0: Και η ίδια θα κρύβεται για να κρύψει τη σχέση της.
1: Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Μάλλον παραπάνω. Γιατί η καθυστερεί η κατεδάφιση του εκτρώματος. Νέο πρόστιμο για το ξενοδοχείο της Κόκκοματ των αδελφών Ευμορφίδη. Άλλα 20 χιλιάρικα πρόστιμο.
0: Μορφίδη είναι αυτό με το ποδήλατο.
1: Αυτό, ναι.
0: Άμα έχει αντίστοιχο τρόπο η κατεδάφιση τούβλου.
1: Ναι. Λοιπόν, πώς η δημοσιογράφος Ισμίνη Ράλι τον τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί. Αυτή, λέει, έστειλε στη φυλακή τον Καμπούρη. Σύνδεση της δημοσιογράφου με πολιτικό πρόσωπο καταγγέλει ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας.
0: Το γλυκό του λόγου είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στο σφυρί το ρετυρέ της Κοντού έως και 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τι θα γίνουν τα έργα τέχνης που έχει μέσα. Εκτός αντένα η Ράδιο Αρβίλα, το παρασκήνιο του διαζυγίου των δύο πλευρών, γιατί αποχωρούν ύστερα από 30 χρόνια. Και πότε θα γίνει το μνημόσυνο του Γιώργου. Έκλεισε η ημερομηνία για τα 40 του Μαζονάκη, καθώς πέρασε ένας μήνας από το θάνατο του, έτσι.
0: Πολύ κρατάει την επικαιρότητα τελικά, ναι. Αυτό, έτσι. Ήταν σε αντίθεση με άλλα θέματα.
1: Ναι. Τι ετοιμάζουν οι θαυμαστές του και τι ζητάει η οικογένειά του.
0: Για να πάμε να δούμε τι γράφει και ο Ρίζος Πάστης, που δεν είπαμε, δεν ασχολείται με αυτά.
1: Ναι.
0: Διεθνής Μέρα Δράσης, 30 Οκτώβρη, λέει. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης Μεγαλεμπόρου. Το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Στρατηγικός διάλογος σε Ελλάδα-ΗΠΑ, πολεμικό ανακοινωθέν. Οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας μας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Η Ελλάδα ραχοκαλιά για το πανάκριβο αμερικανικό LNG και 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμερικάνικα όπλα για να υπερασπίζεται τα νατοϊκά συμφέροντα στην περιοχή. Κοινική ομολογία Ρούμπιο, είμαστε σε σημείο καμπής. Η επόμενη δεκαετία θα γράψει τις εξελίξεις του επόμενου αιώνα, αν θα διατηρηθούμε στην κορυφή του κόσμου μπροστά στις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Νέες κινητοποίησεις χθες από σωματεία και φορείς, μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα, με αποκλεισμούς στις πύλες των στρατοπέδων που χρησιμοποιούν οι νατοϊκοί. Κινητοποίησεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στη Γαλλία, ομή παρέμβαση κυβέρνησης ΔΝΤ, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή, για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η κυβέρνηση θέλει να ηρεμήσουν τα πράγματα, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, απαντούν οι μαθητές. Να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις για να σωθεί η οικονομία, ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ευρωπαϊκή Ένωση, κουλτούρα φέρετρων, με προετοιμασία για ενδεχόμενη υβριδική επίθεση. Μαθητές, μέρα πολύμορφης δράσης σήμερα στα σχολεία. Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι νέες απειλές ΗΠΑ στο Ιράν. Φουντώνει ο πόλεμος στην Ιεμένη. Πλημμύρες στην Κρήτη. Η οργή να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση. Και επαγγελματίες αλλοίες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις την Κυριακή.
1: Να δούμε και το λόγο που δεν έχει πολλά. Και να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα. Εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Πιο κάτω, προβληματισμός για το ενδεχόμενο ελληνικής ναυτικής εμπλοκής στον κόλπο. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης τα μηνύματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Και η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας, είπε ο Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής ΜΕΔ 9. Στην αριστερή στήλη, δεν έχει διαπράξει απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ. Την Κυριακή θα απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης. Κυριακή. Μπράβο, λειτουργούν τα δικαστήρια. Υπόθεση Μαζονάκη, κατέθεσε η απολυμένη αναισθησιολόγος εν αναμονή της κατάθεσης της κόρης του ζευγαριού. Κρατική χρηματοδότηση 97,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε περιφέρειες και δήμους. Και μου κάνει έτσι την αίσθηση ότι αυτή η φωτογραφία είναι από το Διδημότυχο για κάποιο λόγο. Εκεί που πλημμυρίζει δίπλα στον κάθε του άξονα.
0: Α, το πάνω. Εγώ κοιτάω, ναι. Κάτω, λέω, έχει λιμάνι το Δημοτικό.
1: Και διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες. Αναζητούνται και άλλα μέτρα ενισχύσεων. Αυτά.
0: Όντως και το σπιτάκι μέσα που φαίνεται συνήθως. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Είναι 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. 02.

0: Έλα, τελειώνουν τα αστεία.
1: Έλα,
0: επιστρέφουμε.
1: Τα κεφάλια μέσα.
0: Εδώ, πρωινή περιπολία. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εφημερίδες για να κάνουμε και μια σύνδεση στη συνέχεια.
1: Γρήγορα, γρήγορα πάμε στην πολιτικά λοιπόν. Η οποία γράφει πάνω-πάνω στη στήλη εκεί του Νίκου του Καραμαλή, του εκδότη. Τα χαμόγελα των βιομηχάνων με το πακέτο Μητσοτάκη και η λίστα των 65 δις. Η άρον-άρον φυγή του Πατούλη για να αποφευχθούν τα παρατράγουδα με την πρώην σύζυγο. Η άλλη όψη της επίσκεψης Ρούμπιο με τις σκιές για την Κιλφόιλ μέσω επιστολής και το δώρο στην κυβέρνηση. Και δίπλα Μητσοτάκη σε Med9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας. Ζήτησε να ανοίξει παράθυρο στους δημοσιονομικούς κανόνες των Βρυξελών. Πιο κάτω, το Ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο. Από την πνίκα το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δύση, τι συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια, το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Μάλιστα, αυτό κρατήσαμε απ' όλα.
0: Ναι.
1: Ξεδοντιάζουν το κύκλωμα απάτης, ποιος ήταν ο αχυράνθρωπος κλειδής της business του Καμπούρη, αφανής επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων ο πρόεδρος του λαός. Νέα θαύματα στο Δήμο Αλίμου, τη νέα αιμονή της εφημερίδας. Χρυσές αγορές έργων τέχνης 1.000 ευρώ. Επένδυση στο μέλλον είναι αυτό. Με επιτρεπόμενο όριο της 5.000. Η μηνυτήρια αναφορά υποστηρίζει ότι οι απευθείας αναθέσεις εκτελέστηκαν παρανόμως από τον Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη και τον φωτογραφίζει εδώ πέρα. Δίπλα τώρα, κεραυνή Καραμαλή. Σκληρό ροκ για τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας και την κατοχή της Κύπρου. Στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ άφησε εχμές για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά της Δύσης. Με παρέμβαση, έχει κατάλληλο ακροατήριο γι' αυτό. Με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση διπλασίασε την επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Μέτρα για αποκατάσταση ζημιών, ένεση 97,8 εκατομμυρίων σε δήμους και περιφέρειες που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές. Και πάμε στην απογευματινή.
0: Πάμε στην απογευματινή. Πρώτη-τελευταία εφημερίδα. Να δούμε τι γράφει στο δικό της πρωτοσέλιδο. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού υπέξ στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο του 2028. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ωραία. Πάμε πιο πάνω. Ρούμπιο Γεραπετρίτης, ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας, ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει η συνεργασία με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Διπλωματική απάντηση και ισορροπίες τεντωμένο καλώδιο. Πιο κάτω, τι έχουμε. Στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. High-tech καραϊσκάκι από το 29, σούπερ αναβάθμιση και πόλεμος μέχρι εσχάτων με βαριά λόγια. Βύση Καρβέλας, κόντρα, και Λερναία Ήδρα, το κύκλωμα του Καμπούρη, οι 10 εντός εισαγωγικών καλλιτέχνες.
1: Πήγαμε στην ελεύθερη ώρα.
0: Πάμε υπόθεση... και στην τελευταία εφημερίδα μας.
1: Υπόθεση Τεμπών, υπήρχαν χημικά, λέει η Εύη Τσαπάρη. Αυτό από τις μάρτυρες εκεί, στο Γρηγόρη Σερέτη. Λοιπόν, ο Ρούμπιο στην Αθήνα, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της επίσκεψης. Βύση Καρβέλα στα άκρα τους κυρίευσαν οι δαίμονες των χρημάτων. Και κρατήστε τους, από αυτούς έχουμε, λέει, ένα σκίτσο εδώ. Με,
0: με τις πρωτομές του Σαμαρά και του Καραμαλή.
1: Πρωτομές των δύο διαφωνούντων. Και ένα άγαλμα πάνω να ψιλοκλαίει, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε, στο Βρετανικό Μουσείο. Η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη. Ποια είναι αυτή η βλάσφημη αρκουδότρυπα? Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, βέβαια, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ταινίες που προωθούν τη Walk Agenda.
0: Μάλιστα.
1: Wow.
0: Αφού τα λέει, ναι. Λοιπόν, τώρα εμείς θα πάμε να υποδεχθούμε στο επόμενο μέρος εκπομπής την αναπληρώτρια του Μεάρχη Άμυνας της Ελλάς, ναι, την κυρία Μπέρδου, προκειμένου να συζητήσουμε έτσι και για το αποτύπωμα που άφησε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας εχθές. Καλημέρα, κυρία Μπέρδου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα στο Βόρειο Εύρος, στους ακροατές.
0: Εντάξει, είμαστε ακόμα αντέχουμε.
2: Ναι, όχι, σας ακούω, μια χαρά.
1: Γι' αυτό φωνάζουμε πολύ, γιατί κρυώνουμε.
0: Για πείτε μας τώρα, πώς σχολιάζει η Ελλάς την επίσκεψη του Ρούμπιο?
2: Θέλω να πω ότι η επίσκεψη αυτή του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής είναι σαφώς, έχει τη σημασία και τη σπουδαιότητά του. Ακούσαμε την ομιλία, δεν ήταν μια συνηθισμένη ομιλία. Η πραγματικότητα είναι ότι παρουσίασε έτσι μια ευρύτερη αντίληψη για το μέλλον της Δύσης και σίγουρα και η επιλογή της ΚΝΙΚΑΣ ήταν σημαντική.
0: Σημειολογική,
2: ναι. Ο κύριος Ρούμπιο μίλησε για εθνική κυριαρχία, για εθνικό συμφέρον, προτεραιότητα μάλλον στο εθνικό συμφέρον, για ισχυρότερα κράτη και λιγότερη εξάρτηση από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσει αυτούσια την ιδεολογική εκδοχή του America First. Η Ευρώπη έχει τη δική της ιστορική και πολιτική παράδοση με δημοκρατία, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, συνεργασία και αλληλεγγύη των κυρίαρχων κρατών. Για την Ελλάδα, επομένως, δεν είναι σημαντικό να χειροκροτήσουμε είτε να απορρίψουμε συνολικά αυτή την ομιλία, είναι να αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες. Δηλαδή, όταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτηρίζει την Ελλάδα ένα κρίσιμο σύμμαχο, αυτό για να πούμε ότι είναι ωφέλιμο για τη χώρα μας, δηλαδή ότι είναι εποφελές, θα πρέπει να μετατρέπεται σε ένα μετρήσιμο εθνικό όφελος. Δηλαδή, σε επενδύσεις, σε αμυντική συμπαραγωγή, όχι μόνο αγορές εξοπλισμών, σε τεχνολογία, σε ενεργειακή ασφάλεια, σε ανάπτυξη περιοχών που σηκώνουν μεγάλο μέρος αυτού του γεωπολιτικού βάρους και αναφέρομαι φυσικά στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο. Η χθεσινή επίσκεψη αφήνει περιθώρια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, για εμβάθυνση των σχέσεων σε άμυνα, ενέργεια και εμπόριο. Όμως ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα. Μια ισχυρή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνοδεύεται και από καθαρές θέσεις όταν αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι δεδομένο σύμμαχο κανενός. Θέλουμε δηλαδή μια Ελλάδα με τη στρατηγική της μέσα σε μια ισχυρή και αυτόνομη Ευρώπη. Οπότε τελικά το ερώτημα δεν είναι αν ήταν σημαντική ή μη, κατά τη γνώμη μας, έτσι, η παρουσία του Υπουργού των ΗΠΑ, αλλά πόσο αξιοποιεί τελικά η Ελλάδα τη συμμαχία αυτή και ποιο είναι το όφελος για τη χώρα μας. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε μια γείτονα η οποία έχει το Καζουμπέλι, έχει το παράνομο το πολιτικό μνημόνιο, έχει υπογράψει τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αφήνει τη γαλάζια πατρίδα στο πεδίο να είναι εμφανής η προθέση της και παραβιάζει διαρκώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και διάζει πάρκα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτά είναι ζητήματα στα οποία δεν έγινε εκτενής αναφορά και σε πολλά καμία αναφορά από τον Υπουργό Εξωτερικών τον ΗΠΑ. Οπότε λοιπόν το ζήτημα μπαίνει κατά πόσο εμείς είμαστε ένας δεδομένος σύμμαχος και ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ένας δεδομένος σύμμαχος, παρά το γεγονός ότι και προφανώς θέλουμε ισχυρές σχέσεις με την ΗΠΑ.
0: Κυρία Μπέρδου, κάνοντας μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σήμερα, συναντήσαμε πολλές φορές την έκφραση «Πόντιος Πιλάτος» ο Μάρκο Ρούμπιο αναφορικά με την πόντιση του Καλωδίου.
2: Μα δεν είπε τίποτα για την πόντιση του Καλωδίου. Μάλλον είπε ουσιαστικά τι λέμε. Λέμε ότι η αναφορά του στην πόντιση του Καλωδίου ήταν μια γενικόλογη αναφορά, στην οποία τελικά δεν ενίσχυσε τη θέση για την πόντιση του Καλωδίου. Δηλαδή, εμείς περιμέναμε να ακούσουμε τι θα πει και κατά πόσο θα στηρίξει το ζήτημα του Καλωδίου.
0: Εδώ μας είπε, βρείτε τα.
1: Γενικώς, μάλλον περισσότερο πάσα προς την Τουρκία ήταν.
2: Μας είπε τελικά ότι είναι ένα θέμα που θα λυθεί διπλωματικά και, εν πάση περιπτώσει, και επί της ουσίας δεν πήρε θέση. Γι' αυτό είπα προηγουμένως και γι' αυτό το σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι μια ισχυρή στρατηγική σχέση πρέπει να συνοδεύεται από καθαρές θέσεις. Από καθαρές θέσεις όταν αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί η σύνδεσμη να είναι ισχυρή. Οπότε και προφανώς περιμέναμε να ακούσουμε για το καλώδιο, αλλά δεν ακούσαμε κάτι. Επί της ουσίας, μια γενικόλογη πρόταση και μια πρόταση ουσιαστικά που δεν ήταν θέση της Αμερικής σε σχέση με το καλώδιο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Μπέρδου, αναπληρώτρια του Μέαρχης Άμυνας της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας.
1: Συμπαράταξης,
0: εντάξει. Θα το βρούμε πού θα πάει.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ναι, προφανώς και η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΚ έχει δημιουργήσει. Έχει τροφοδοτήσει μάλλον τα σχόλια.
1: Είχε δημιουργήσει προσδοκίες αρχικά, Γιάννη. Θα έπαιρνε κάποια θέση. Αφού έρχεται εδώ και
0: γιατί
1: δεν πάει.
0: Υπόθεση του Καλωδίου,
1: ναι, αφού έρχεται εδώ και δεν πάει. Ξέραμε ότι έρχεται για να πάρει εξοπλιστικά, εννοείται.
0: Εγώ σου λέω, το είχα πει και εδώ, ότι δεν έχω προσδοκίες. Από τη στιγμή που αυτό που βλέπαμε στα κάποια πρωτοσέλιδα, ότι ναι, αλλά δεν πάει στην Άγκυρα. Γιατί το είπαμε κιόλας, ότι ναι, τι να πάει στην Άγκυρα, αφού εκεί μιλάει ο Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Ναι, μιλάει, αλλά δεν έχει δώσει και τίποτα εδώ που τα λέμε. Μόνο μιλάει.
0: Ναι.
1: Είναι φίλος μου, είναι εξαιρετικός, είναι πολύ μάγκας, μην τα βάζετε μαζί του κτλ. Γνωστές υπερβολές, ας πούμε, αμερικανές του Τραμπ. Αλλά μέχρι εκεί. Και ερχόμενος εδώ πέρα ο Ρούμπιο είχε δημιουργηθεί μια προσδοκία σε κάποιους κύκλους ότι θα πει κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν γι' αυτό εγώ νομίζω ότι μάλλον πιο πολύ το μάτι προς την Τουρκία έκλεισε. Γιατί το να βάλουμε εμείς το καλώδιο και να συνεχίσουμε την όλη ιστορία με το καλώδιο έχει να κάνει με ένα, όπως το θεωρούμε, δικαίωμα. Αυτός που παρεμβαίνει και μας προσπαθεί να μας στερήσει αυτό που θεωρούμε δικαίωμα είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν, λέγοντας βρείτε τα μεταξύ σας, είναι σαν να λέει και εσύ δίκιο έχεις. Έκανε λίγο το χότζο που λέμε.
0: Μάλιστα, ναι. Τέλος πάντων, θα περάσουν οι μέρες σιγά σιγά, έτσι θα αποκρυπτογραφηθεί και η ομιλία του Ρούμπιο. Θα βγουν τις περισσότερες ειδήσεις και μέσα από την κυβέρνηση για το τι πήραμε και τι δώσαμε. Και... Θα περνάνε οι μέρες.
1: Το τι δώσαμε από οικονομικής άποψης, ήδη μάθαμε τα 4 δις των εξοπλισμών. Εντάξει, θα πάρουμε υλικό, για πολεμικό υλικό τέλος πάντων. Θα έρθουν και τα F-35, με κάτι πρέπει να τα φορτώσουμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και έπειτα, το πιο πολύ μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις το παρασκήνιο. Τι λέγεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, όχι αυτό που λένε στις κάμερες στις συνεντεύξεις τύπου.
0: Λοιπόν, το Υπουργείο, συγγνώμη, ναι, λοιπόν, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μας έστειλε ένα δελτίο τύπου για τη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών για την αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Έτσι, τώρα λέμε ένα παράδειγμα από το τι πάνω, κερδίσαμε εντός εισαγωγικών. Όπως γράφει, υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα στο πλαίσιο του έκτου, σήμερα εννοεί χθες, έτσι, στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, η διακρατική συμφωνία με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. Η συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε υπό την υποπτία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κιγίλια, αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας των δύο χωρών. Η αναγνώριση των πιστοποιητικών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών, και η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας.
1: Άρα πάλι δεν πήραμε. Πάλι δεν πήραμε.
0: Ναι.
1: Εμείς αναγνωρίσαμε κάτι δικό τους.
0: Ναι, ουσιαστικά τι γίνεται, προσαρμοστήκαμε εμείς στα δικά τους πρότυπα.
1: Πάνω σε αυτό που εκδίδουν εκείνοι, που δίνουν, που παραχωρούν τέλος πάντων τις σπουδές τους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, τέλος καλά. Ναι. Δεν ξέρω, κοίτα, να πω κάτι. Συνήθως οι Αμερικανοί επισκέπτες δεν πάνε κάπου για να δώσουν αυτού του επίπεδου, έτσι. Τι είναι πρόεδροι, τι είναι αντιπρόεδροι, τι είναι υπουργοί εξωτερικών.
0: Πώς θα το πω, μια ψευαίσθηση ότι η επίσκεψη ενός Αμερικανού αξιωματούχου είναι death. Δηλαδή, τι αρθέ μας δώσει.
1: Ναι, θα έρθει να δώσει. Μας
0: έχουν... αναδρομικά.
1: αυτό που λέγαμε χθες εδώ. Ότι την Ευρώπη λίγο την καλομάθαινε οι Αμερικανοί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με κάτι σχέδια Marshall, με κάτι γενικά. Βέβαια πήραν αντιστάθμισμα πολλά πράγματα. Πήραν βάσεις, πήραν δυνατότητες να επεμβαίνουν σε διακρατικές διαμάχες. Πήραν πολλά, αλλά έπαιξαν και το ρόλο του προστάτη παράλληλα. Οπότε έχουμε το σύνδρομο ήρθε να μας χαρτζηλικώσει.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε για αυτό το λόγο.
0: Όχι.
1: Να πάρει ήρθε.
0: Ακριβώς. Ή τέλος πάντων να κάνει
1: συμφωνίες.
0: Το δικό του στρατηγικό
1: προς όφελός τους εννοείται.
0: Στρατηγικό, διπλωματικό τέλος πάντων. Ωραία. Να το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Να πούμε ότι και για τη φωτιά στην Ρούσα φαίνεται ότι έχει τελειώσει.
1: Είναι
0: αυτή.
1: Ευτυχή την κατάληξη. Έχει την καλύτερη είδηση της ημέρας.
0: Ναι, ναι. Καθώς σιγά σιγά απομακρύνονται και, και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από το σημείο. Εντάξει, μια φωτιά η οποία ταλαιπώρησε τουλάχιστον τρεις ημέρες τον...
1: και όλο το μηχανισμό, όχι μόνο τον κόσμο,
0: το μηχανισμό
1: της πυροσβεστικής. Και...
0: και τώρα ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα, έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε άλλη
1: φωτιά.
0: Από εδώ
1: και πέρα φωτιές δεν νομίζω ότι και εκνοάσματος ήταν.
0: Είχαμε και τον κύριο Πουλιό χθες το πρωί που μας είπε ότι υπάρχει τέλος πάντων μια ετοιμότητα της περιφέρειας για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.
1: Τώρα οι φωτιές, επιτρέψέ μου, είναι πιο πολύ αστικού τύπου. Διαβάζω εδώ πέρα συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Νίκαια. Εκενώθηκε η πολυκατοικία, απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένοι. Δεν θα είναι πια οι εκτατικές πυρκαγιές στη φύση.
0: Ναι, οκ.
1: Τώρα ναι, έρχομαι, μπαίνουμε στη σφαίρα.

0: Ωστόσο, εντάξει, και ο καιρός, να, Οκτώβρης είναι, σιγά σιγά.
1: Είναι, στα μέσα του θα φτάσει. Τι θα έλεγα, βλέπω ότι έφυγε, απομακρύνθηκε αυτό που έδειχνε για την Ορεστιάδα, έδειχνε το απόγευμα της Κυριακής, την πιθανότητα βροχής. Δεν τη δείχνει πλέον.
0: Άλλο θέμα τώρα. Στο Δημότυχο έχουν ξεκινήσει ασφαλτοστρώσεις. Γενικότερα γίνεται πολλή δουλειά τις τελευταίες μέρες, έχει κλείσει όλο το κέντρο. Καλό είναι να βγει και μια, πώς το χαρακτηρίσω, επίσημη τέλος πάντων ενημέρωση, γιατί υπήρχε μια δημοσίευση στο Facebook, αν δεν κάνω λάθος, από το Δήμο Δημοτήχου, που γνωστοποιούσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πόλη του Δημοτήχου. Να τη ρίξω έτσι μια ματιά, αν μπορέσω λίγο να εξάγω κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούν να μεταδοθούν και ραδιοφωνικά. Ναι, λοιπόν, από την, ναι, από την Δευτέρα ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στην οδό Ελένης του Παλούδη, από το ύψος του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου έως την αρχή της οδού Βενιζέλου, εκεί στο πεζόδρομο δηλαδή στο Δημοτήχου. Θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, ενημερώνει ο Δήμος Δημοτήχου, χωρίς να λέει ποιες θα είναι αυτές. Και καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα τμήματα όπου είναι δυνατόν και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση. Ναι, γενικότερα όπου γίνεται ασφαλτόστρωση καλό είναι, γιατί όλοι οι δρόμοι, ειδικά έτσι, οι αστικοί είναι, έχουν κάτω στα χάλια σε όλη την επαρχία, να μην πω σε όλη τη χώρα, ενδεχομένως κάτι παραπάνω στις δικές μας περιοχές, γιατί είναι και πολύ επιβαρημένοι από τις καιρικές συνθήκες και από την παλαιότητα. Οπότε αυτό που λέμε και συχνά εδώ, έτσι, έργο χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνεται, θέλει υπομονή.
1: Αλλά και αποτελεσματικότητα.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πήγε 9, πάμε διαφημίσεις, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα.

0: σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24 100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Ζήσος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
3: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι 9 και 10 χάρη, 9 και 11 μάλλον τώρα πια, ναι, και είναι η πρωινή περιπολία εδώ στο Ραδιο Εύρος.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, 97,1-95,3 radioevros.gr, ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Ραδιο Εύρος και μια μεγάλη παρέα που περιλαμβάνει το καφέ μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, περιλαμβάνει τα δύο Top Charm, κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, ένα στην Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 με τηλέφωνο το 2552025331 με ένα τηλεφωνικό κέντρο που έχει ανοίξει πλέον και λειτουργεί και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21 με τηλέφωνο το 2553020202. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά κύδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάνη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 που κάνουν και τη μεγάλη προσφορά του 24% έκπτωση σε όποιον πάει και πει ότι γνωρίζει το έτος το οποίο άρχισε την λειτουργία τους η συγκεκριμένη επιχείρηση, το 1924 δηλαδή.
0: Δεν μπαύουμε να λέμε ότι είναι μια πολύ σημαντική έκπτωση που δίνει μια επιχείρηση έτσι τοπική, η οποία είναι και συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου.
1: Με ιδιαίτερη παλαιότητα, ας το πούμε έτσι. Αρτοποιήματα Κανλάκης στην παρέα του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό για μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και εξυπηρέτηση και Fit Car Rental, τέλος με ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία. Τέλος πάντων, εκείνη η συμβολή των δύο δρόμων. 2552028525 το τηλέφωνο. Και να πάμε να δούμε ορισμένα πράγματα. Είπες ότι είχαμε κάτι που σχετιζόταν με τι προηγουμένως που κουβεντιάζαμε, λέγαμε ότι δεν έχουμε δημοτικό συμβούλιο,
0: ναι,
1: εδώ και...
0: Έβλεπα πριν πότε συνεδρίασε τελευταία φορά το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας και διαπίστωσα ότι έχει περάσει ένας μήνας από την τελευταία συνεδρίαση, τουλάχιστον όχι αυτές της διαπεριφοράς, έτσι. Η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου.
1: Διαζώσεις.
0: Ναι, διαζώσεις. Οπότε θεωρώ ότι από εβδομάδα...
1: Δεν θυμάμαι και πότε ήταν αυτό που πλέον γίνεται ένα τρίμηνο η απολογία, ο απολογισμός.
0: Ναι, αλλά έγινε, όχι, ήταν ένα δίμηνο και έγινε ένα τετράμινο.
1: Ένα τετράμινο, ναι. Αυτό δεν θυμόμουν, αν έγινε τρίμηνο.
0: Εντωμεταξύ, τώρα που το λέμε, κάτσε, γιατί το εντόπισα χθες ένα ενδιαφέρον άρθρο με καινούργιες αλλαγές στον τρόπο που θα συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια και θα λειτουργούν οι δήμοι. Είναι από την ιστοσελίδα myota.gr, όπου καταγράφει μια παρουσίαση της ΕΤΑΑ που λέει τι αλλάζει σε δημοτικά συμβούλια, παρατάξεις, δημοτική επιτροπή και αντιδημάρχους. Έχουμε αλλαγές. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται άμεσα.
1: Μάλιστα, δεν περιμένουμε την επόμενη δημαρχιακή θητεία, ας το πούμε.
0: Λοιπόν,
1: θητεία.
0: Να το δούμε έτσι λίγο εντάχει. Τις βασικές αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων, παρουσίασε η Ρεγκίνα Βασιλάτου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ημερίδας της ΕΤΑΑ για το νέο κώδικα. Όπως επισημάθηκε, οι αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης δεν είναι συνολικά ανατρεπτικές, υπάρχουν όμως συγκεκριμένες ρυθμίσεις που απαιτούν άμεση προσαρμογή των Δήμων. Λοιπόν, πάμε στο καυτό θέμα, στο θέμα καυτή πατάτα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στην τρέχουσα διοικητική περίοδο και στην προηγούμενη. Κάθε δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει τον δικό του κανονισμό λειτουργίας.
1: Άντε να δούμε.
0: Λοιπόν, στο νέο κώδικα δεν υφίσταται πλέον εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης με πρότυπο κανονισμό λειτουργίας. Κατά συνέπεια, κάθε δημοτικό συμβούλιο πρέπει να καταρτήσει τον δικό του κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών υπογράμμισε ότι αποτελεί σύσταση του Υπουργείου οι Δήμοι να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση των νέων κανονισμών τους και ανάγκη αυτή συνδέεται και με τις γνωμοδοτικές επιτροπές του άρθρου 153, των οποίων η σύσταση είναι υποχρεωτική.
1: Ουσιαστικά έρχεται τώρα το κράτος δηλαδή και σου λέει, εσείς που υποσχόσασταν τόσα πράγματα πιο πριν, κάντε τα. Ναι. Γιατί όλες οι παρατάξεις έλεγαν, όλες οι παρατάξεις, τουλάχιστον για το εδώ Δήμο που ξέρουμε, ότι θα κάνουμε τον κανονισμό μια αναπροσαρμογή, θα γίνει με κοινή συνένεση όλων, θα γίνει με συζήτηση, θα και τίποτα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια ευκαιρία. Προφανώς δεν θα υπάρχουν πρότυπα, αλλά θα πατήσουν στα ήδη υπάρχοντα και θα βελτιώσουν, θα κοιτάξουν να βελτιώσουν τις όποιες αστοχίες είχε και δυσλειτουργίες. Για να δούμε που θα φτάσουν.
0: Για να δούμε και πόσο θα το προκαλέσουν αυτό, ναι, και οι σύμβουλοι και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
1: Ναι. Να δούμε τι στάση θα κρατήσουν πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, άλλη αλλαγή αφορά τον τόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εκτός του Δημοτικού Καταστήματος, αρκεί ο τόπος να βρίσκεται εντός της χωρικής έκτασης του Δήμου. Δηλαδή,
1: το καλοκαίρι στο Πεύκα.
0: Άλλο ένα έτσι που ακούγαμε στο παρελθόν, θα γίνεται εκ περιτροπής, τη μια στην Οριστιάδα, την άλλη στο Τρίγωνο, την άλλη.
1: Θα μπορούσαν, ναι, στις έδρες των πρώην Δήμων για να δώσουν μια ζωντάνια, ας πούμε, και
0: ένα συμβολισμό.
1: Τα εγκατελειμμένα εκείνα σχεδόν κτίρια και αίθουσες κυρίως των Δημοτικών Συμβουλίων πάλι ποτέ. Θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν αυτό.
0: Λοιπόν, καλύτερα, δεν υπάρχει πλέον η προηγούμενη υποχρέωση πραγματοποίησης μιας διαζώσης συνεδρίασης ανά μήνα. Γι' αυτό ίσως να το εφαρμόσουμε τον κανονισμό εδώ.
1: Αρχίσαμε
0: το
1: από αυτό αρχίσαμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, υπάρχει πρόβλεψη για μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκυμονή έχει γεννήσει. Και για το χρονικό διάστημα, λέει, που ορίζει ο νόμος, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιείται με μεικτό τρόπο ή με τηλεδιάσκεψη, ενώ ρυθμίζεται ακόμη και ο τρόπος συμμετοχής του συγκεκριμένου μέλους σε μυστική ψηφοφορία. Η πρόσκληση για τη συνεδριάση θα πρέπει να βγαίνει 3 πλήρεις ημέρες πριν και να αποστέλλονται μαζί και οι εισηγήσεις. Τι άλλο έχουμε? Τι αλλάζει στις διαπεριφοράς συνεδριάσεις? Είναι έτσι και η καινούργια μέθοδος συνεδριάσεις.
1: Είναι μετακοροναϊκή.
0: Η μετακοροναϊκή είναι η τηλεδιάσκεψη. Η διαπεριφορά είναι.
1: Κάπου και δεν προέκυψε και αυτή. Πιο πριν υπήρχε, τα έπαιρνε ένας υπάλληλος και πήγαινε από πόρτα σε πόρτα.
0: Αυτό είναι η διαπεριφορά.
1: Ναι, αυτό είναι το κανονικός όρος.
0: Λοιπόν, αλλά στις διαπεριφοράς συνεδριάσεις δεν απαιτείται πλέον, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ξεχωριστή απόφαση για τον κατεπήγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. Για να είναι νόμιμη η συνεδρίαση πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών. Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι επιτυχάνεται. Ενώ για τη λήψη απόφασης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εκτός αν για συγκεκριμένο θέμα προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία. Άκου τώρα άλλο θέμα. Υποχρεωτική ένταξη θεμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Υποχρεωτική ένταξη.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Ο νέος κώδικας εισάγει και συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό θεμάτων που πρέπει να εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να εντάσσει ανά έτος 3 θέματα που προτείνονται από τον επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας και ένα θέμα από κάθε επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας. Αυτά είναι τα υποχρεωτικά.
1: Mm-hmm. Έχει δυνατότητα να βάλει και άλλα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πέρα από την επιχρεωτικά. Ναι. Εδώ βέβαια έρχεται να απαλύνει, όχι να διορθώσει, να απαλύνει μια αστοχία που αφαιρούσε πάρα πολλές δυνατότητες από την αντιπολίτευση. Στην τρέχουσα δηλαδή δημοτική περίοδο, η αντιπολίτευση έχει πολύ διακοσμητικό ρόλο. Από τον κανονισμό, όχι από τη δική τους διάθεση.
0: Ωραία. Λοιπόν, να δούμε έτσι και μερικές άλλες διατάξεις εντάχει. Εγώ έτσι κράτησα λίγο τα πιο
1: βασικά.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Λοιπόν, πλέον μπορούν να γίνουν ψηφοφορίες μυστικές, δηλαδή δυνατότητα μυστικής ψηφοφορίας, αρκεί να υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι άλλο, υποχρεωτική διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων. Εντάξει, αυτό γενικότερα σε αυτό το επίπεδο είμαστε καλά σε όλο τον Εύρο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι γενικά στη μετάδοση έχουμε προηγηθεί από πολλές περιοχές της Ελλάδας, έτσι, δεκαετίες τώρα.
0: Λοιπόν, η ανεξαρτητοποίηση συμβούλου πραγματοποιείται με δήλωσή του, η οποία δεν ανακαλείται. Ναι. Η διαγραφή συμβούλου από παράταξη γίνεται πλέον με απόφαση του επικεφαλής της παράταξης και όχι με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της. Δηλαδή αν θέλει ο δήμαρχος, ας πούμε, να διαγράψει τέλος πάντων ένα σύμβουλο από άλλη παράταξη, έτσι, και δεν ανακαλείται η συγκεκριμένη απόφαση και ο σύμβουλος που αναξερτοποιείται ή διαγράφεται χάνει τα αξιώματα που απέκτησε ως μέλος της παράταξης του. Εντάξει, τώρα ήταν πρόεδρος ένα όργανο κτλ.
1: Ναι, αυτό να το σκέφτεσαι πριν το πείτε.
0: Δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη υφιστάμενη παράταξη. Ναι, αυτό νομίζω και τώρα ισχύει. Μπορεί όμως να επανενταχθεί στην παράταξη με την οποία εξελέγει, εφόσον το αποφασίσει ο επικεφαλής της. Δηλαδή, σε βγάζω για 3 μήνες από την παράταξή μου.
1: Τότε τι νόημα είχε το προηγούμενο που διαβάσαμε?
0: Λοιπόν,
1: αφού δεν ανακαλείται, τι δεν ανακαλείται? Δηλαδή τον έβγαλες τώρα, την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα τον ξαναβάζεις. Τι δεν ανακαλείται?
0: Ανεξάρτητοι σύμβουλοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα παράταξη. Έχουμε εδώ τέτοια περίπτωση.
1: Ωραία, έχουμε.
0: Για τη δημιουργία της απαιτείται αριθμός μελών όμως μεγαλύτερος από το 1 τέταρτο του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ενώ οι άλλες παρατάξεις, οι αντιπολιτευόμενες, μπορεί να έχουν ένα άτομο, δύο άτομα. Εν τότε για να κάνεις καινούρια πρέπει να έχεις 7.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Η νέα παράταξη που θα προκύψει δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταστεί παράταξη της πλειοψηφίας κατά τη διάρκεια της δημοτικής περίοδου. Δηλαδή να αδειάσει, ας πούμε, μια.
1: Να φύγουν όλοι και να προσχωρούν εκεί. Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε για την συνεδρίαση λογοδοσίας, συγκαλείται πλέον το αργότερο κάθε 4 μήνες, που σημαίνει κάθε 4 μήνες. Προβλέπεται δυνατότητα ένταξης επιπλέον θέματος από το συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Δεν έχει
1: δεν
0: κανένας.
1: Έχουμε.
0: Τον πρόεδρο του Συμβουλίου Νέων, που και εδώ που έχουμε...
1: Και εδώ υπολειτουργεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είχε μια... Τον πρώτο καιρό, την πρώτη θητεία,
0: φανήκαν
1: λίγο, κάτι καινούργιο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, και μετά.
0: Και έχουμε και κάποιες αλλαγές στη Δημοτική Επιτροπή. Για παράδειγμα, δεν προβλέπεται διαπεριφορά συνεδρίαση στην Δημοτική Επιτροπή. Καταργείται ο ελάχιστος χρόνος θητείας των αντιδημάρχων. Οι αποφάσεις ορισμού τους μπορούν πλέον να ανακαλούνται οποτεδήποτε χωρίς να προβλέπεται ελάχιστος χρόνος θητείας, όπως ίσχυε στο προηγούμενο πλαίσιο. Υπάρχουν όμως δύο αρμοδιότητες που σύμφωνα με την εισήγηση δεν μπορούν να μεταβιβαστούν: ο πειθαρχικός έργος του προσωπικού και η δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου, οι οποίες παραμένουν στο Δήμαρχο. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος
1: να αναθέσει σε αντιδήμαρχο.
0: Και αυτό, έτσι, που είναι σημαντικό είναι ότι οι Δήμοι πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα και να εκδώσουν τους νέους κανονισμούς λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Καμπλικά πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς, έτσι, να συζητήσουμε όλες αυτές τις αλλαγές, μια και προέκυψαν. Να τις συζητήσουμε με κανέναν που γνωρίζει περισσότερα πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να δούμε, θα βρούμε, θα αναζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Μιλάμε τόσο καιρό για την αγροτική παραγωγή, για το κόστος, το δυσβάσταχτο, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων που φεύγουν από τον παραγωγό κτλ. Δεν έχουμε μιλήσει αρκετά για ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της διατροφής μας, που είναι τα ψάρια. Ίσως λόγω της έλλειψης θάλασσας εδώ κοντά στη πόλη μας, συνήθως δεν το βλέπουμε το θέμα.
0: Είμαστε μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο μέρος της είναι θάλασσα. Ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι και το κύριο διατροφικό μας στοιχείο, έτσι.
1: Ξέρεις ότι η έκταση των παραλιών της Ελλάδας με τα τόσα νησιά είναι ίσο με την μισή περίμετρο της Αφρικής?
0: Ξέρεις ότι για μία ψήφο η ελληνική γλώσσα.
1: Να, καλά, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι όμως αποδεδειγμένο.
0: Πλάκα.
1: Αυτό είναι αποδεδειγμένο μαθηματικά. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα από την Ελεύθερη Θράκη εδώ πέρα ότι είναι δεμένα τα καΐκια και άδειοι οι πάγκοι στις ψαραγορά, στην Ιχθυόσκαλα κτλ. Όντως υπάρχει θέμα. Χθες μιλούσα με τη Θεσσαλονίκη και λέγαμε ότι υπάρχουν σκέψεις και για μεγαλύτερο αποκλεισμό του λιμανιού. Το είδαμε και σε εφημερίδες σήμερα. Αναζητήσαμε ψάρια. Τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρχαν στην αγορά. Ναι, καράβια βγήκαν στη στεριά, πιάσαν τα όρη, λέμε θα φέρουν και ψάρια.
0: Ναι,
1: δεν
0: όχι.
1: Φέρανε τελικά, γιατί δεν είχαν. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα εδώ τώρα η εφημερίδα αναφέρει ότι υπάρχει ντόμινο επιπτώσεων από την απεργία των αλιέων. Η Ιχθυοπόλη της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι και όχι μόνο, μιλούν για ελλειπή προσφορά φρέσκου ψαριού, την ώρα που το Υπουργείο διπλασιάζει την επιδότηση του αλιευτικού τιμολογίου. Αλλά όπως είδαμε σε εφημερίδες, αλιευτικού πετρελαίου, συγγνώμη, διπλασιάζει λοιπόν την επιδότηση. Αλλά από ό,τι είδαμε σε εφημερίδες, χαρακτηριζόταν και, και αυτός ο διπλασιασμός ότι είναι ανεπαρκής και το, μάλιστα κάπου το βλέπαμε ως κοροϊδία να αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε λιγάκι και για την επίσημη τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών στο δημότυχο που ετοιμάζεται.
0: Είναι μια μέρα μετά την αντίστοιχη της Ορεστιάδας, στις 22 Οκτωβρίου.
1: Να το διαβάσουμε από το άρθρο που έχει ανέβει στο radioevros.gr. Την επίσημη τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας, αλλά και τη γνωριμία τους με την πόλη του Δημοτήχου, ετοιμάζει ο Δήμος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η φετινή τελετή υποδοχής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 5η 22 Οκτωβρίου του 2026, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για τους φοιτητές που επέλεξαν το Δημότυχο για τις σπουδές τους. Το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτό αναμένεται να περιλαμβάνονται αγιασμός, παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και ενημέρωση των νέων φοιτητών για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Ξεχωριστό μέρος της εκδήλωσης αναμένεται να αποτελέσει και η καθιερωμένη συναυλία στον προαύλιο χώρο του Τμήματος Ψυχολογίας με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μουσική βραδιά αναμένεται να συμμετάσχουν ο Δημήτρης Γιαννέλης και η Βάγια Ζυγογιάννη. Για τρίτη χρονιά υποδοχή των φοιτητών, αν θυμόμαστε όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, λέγαμε τι είπε ο Διγαλάκης, τι είπε ο...
0: Α, καλά.
1: Πώς το λέγανε ο...
0: Συρίγος.
1: Ο Συρίγος. Μία θα είναι η σχολή, δύο θα είναι σχολές. Θα φύγει η νοσηλευτική, θα έρθει η ψυχολογία, δεν θα έρθει. Για τρία χρόνια το είχαμε συνεχώς.
0: Φέτος θα γίνει, του χρόνου θα γίνει.
1: Και ήδη φτάσαμε στην τρίτη χρονιά υποδοχής φοιτητών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει το 24 βέβαια, με την έναρξη λειτουργίας του τμήματος και πραγματοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει ως στόχο όχι μόνο την ενημέρωση και την υποδοχή των νέων φοιτητών στο ακαδημαϊκό τους περιβάλλον, αλλά και τη γνωριμία τους με την πόλη και την τοπική κοινωνία. Λοιπόν,
0: σκέφτομαι ότι σε δύο χρόνια.
1: Μπορεί να λέμε το ίδιο για την κοινιατρική.
0: Όχι, καλά, μακάρι πραγματικά. Αλλά σκέφτομαι σε δύο χρόνια θα έχουμε και τους πρώτους πτυχιούχους από την σχολή ψυχολογίας.
1: Καλό θα είναι όταν θα έχουμε, πριν να έχουμε τους πρώτους πτυχιούχους, Γιάννη, να έχουμε ήδη και τα πρώτα έτη για την ιατρική. Εδώ.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
1: Μετεπίγουσες διαδικασίες.
0: Έχω απογοητευτεί λίγο από αυτή την υπόθεση. Ας τέλος πάντων διαψευστώ. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Oh, Father, tell me.

0: Ωραία, περνάει η ώρα, Χάρη. Χάρη, ναι. Ξημέρωσε.
1: Με δάκρυα στα μάτια, μην
0: λοιπόν,
1: με
0: νύχτα ήρθαμε, μέρα θα φύγουμε και πάλι.
1: Εγώ το απόγευμα το κάνω αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πρωινής περιπολία συνέχεια. Παρέα με Fit Car Rental, παρέα με Top Charm, παρέα με Παντρών, παρέα με τα αρδευτικά σιδερικά.
1: Νόμιζα πήγα να πω αρτοποιήματα κανελάκι. Πήγα τα αρδευτικά σιδερικά.
0: Οκ, Κασαπιάν και αρτοποιήματα κανελάκι. Πάμε να δούμε τον καιρό μας. Καλά, έχει χρόνο η Σταυρούλα για Γελαδαράκι να μην.
1: Έτσι,
0: να
1: έτσι, έτσι. Έχουμε και επίσκεψη Ρούβιο. Σήμερα θα έχει πολλά να μας πει, φαντάζομαι.
0: Ρούβιος. Μάρκος
1: Αυρίλιος
0: Ρούβιος.
1: Μάρκος Οκτώβριος Ρούβιος.
0: Ρούβλιος.
1: Όχι, σε αυτό είναι αλλεργικός. Πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη.
0: Μην είσαι σίγουρος. Ναι, αν θυμάσαι τις εκλογές. Καλά τα είχανε.
1: Λοιπόν. Σαμοθράκη, είναι η ώρα. Τι είναι η ώρα, για αυτό είναι αυριανό.
0: Πάμε στο
1: δεν σύνομα. Άλλαξαν ακόμα, αυτό βλέπω. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση. Δεν είναι δυνατόν να μην άλλαξε.
0: Κάνε μια πλασμαφαίρεση.
1: Κάνε μια πλασμαφαίρεση εδώ πέρα. Ναι, τώρα ήρθε στα ίσα του. Λοιπόν, 12 η ώρα, 21 βαθμοί στο νησί, 2 μποφόρ νοτιά και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Στις 3:22 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου, ενώ στις 6:20 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ νοτιά. Στις 9:14 βαθμοί Κελσίου και 2 μποφόρ νότιου ανέμου και τα μεσάνυχτα 12 βαθμοί με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Πάντα με αραιή νέφωση. Αύριο το πρωί αυξημένες νεφώσεις, καθώς στις 9, 17 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, 3 μποφόρ νότιου ανέμου θα πνέουν και αρκετά σύννεφα με περίοδους ηλιοφάνειας θα υπάρχουν στο νησί και η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Αυτό θα συμβεί στις 3 με 3 μποφόρ νότιου ανέμου και λίγα σύννεφα στον ουρανό.
0: Ωραία, να καλημερίσω εγώ και τον Μπάμπη που μας ακούει από Αλεξανδρούπολη και να του δώσουμε και τον καιρό. Εκεί έχει 16,6 στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Στους 21 θα ανεβεί στις 12, θα φτάσει στους 22 στις 3 το μεσημέρι, αυτή είναι η υψηλότερη για σήμερα. Θα πέσει στους 20 βαθμούς στις 6 το απόγευμα, το βράδυ στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 15 βαθμούς. Αραιή συννεφιά όλη τη μέρα και άνεμη νότιο-δυτικής διεύθυνσης κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Σε δυτική θα γυρίσουν το βράδυ με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί η Αλεξανδρούπολη θα έχει 17 βαθμούς με αρκετά σύννεφα, τα οποία αναμένεται να διαλυθούν εκεί γύρω στις 12 με 22 βαθμούς εκείνη την ώρα στην πρόβλεψη και 23 την υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή μέρα στην πρωτεύουσα του νομού.
1: Στο σουφλί τώρα βλέπουμε έτσι κοσμοϊστορικά γεγονότα να δηλαδή χρησιμοποιήσουν την τοπική τους διάλεκτο. Το Σάββατο θα γκουλιαστούν τα ξάνια.
0: Θα κάνουν.
1: Θα γυμνοθούν τα παιδιά, λέει. Τα ξάνια ήταν όλα γκουλιασμένα λόγω ζέστης, λόγω θερμότητας.
0: Okay.
1: Κατάλαβα και βλέπω ότι θα φτάσει το Σάββατο 28 βαθμούς.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, 22 βαθμοί στις 12
0: σήμερα.
1: 22 βαθμοί στις 12 σήμερα. Να πιάσουμε από την αρχή τα πράγματα. 3 μποφόρ νοτιά και ραιή συννεφιά. Το ίδιο αργότερα, ραιή συννεφιά δηλαδή. 25 όμως βαθμοί Κελσίου. 4 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. 22 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο στις 6. Με 4 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και ραιή συννεφιά. Και 16 βαθμούς στα μεσάνυχτα. Βουτιά θα κάνει. Όχι τα μεσάνυχτα, στις 9 η ώρα, συγγνώμη. 16 βαθμοί, 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά, όπως αραιή θα είναι και τα μεσάνυχτα με 13 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ νοτιά. Τώρα αύριο το πρωί στις 9, 15 θα δείχνουν τα θερμόμετρα, 2 μποφόρ νότιο ανέμου θα πνέουν και αρκετά σύννεφα και μετά έρχεται η ηλιοφάνεια. Η ηλιοφάνεια που θα οδηγήσει σε μια τιμή των 26 βαθμών Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 4 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Είπαμε και το Σάββατο τα σπουδαιότερα, αν κρατήσουν.
0: Μακάρι. Λοιπόν, τώρα στο Διδημότυχο αυτή την ώρα έχει 11,7 βαθμούς. Έχει ανέβει αρκετά από το πρωί που είχε εκεί γύρω στους 7, αλλά θέλει ακόμα δρόμο. Για την ακρίβεια στις 12 θα έχει 21 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι και τους 25 η θερμοκρασία στην πόλη του Διδημοτήχου. Σήμερα αυτό θα συμβεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Αναμένεται μια άραιη νέφωση πάνω από την πόλη του Διδημοτήχου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ στις 9 θα έχει 17 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Και αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί το Διδημότυχο θα έχει 14 βαθμούς Κελσίου με αρκετά σύννεφα, τα οποία θα διαλυθούν μέχρι τις 12, θα τα διώξει ο νοτιάς, θα έχει 23 βαθμούς στις 12 η ώρα, 27 αναμένεται για αύριο στο Διδημότυχο στις 3 το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, κάτι παρόμοιο βλέπω και στην Ορεστιάδα και από ό,τι φαίνεται όσο ανεβαίνουμε προς την ενδοχώρα, την ευρωπαϊκή.
0: Την ευρωπαϊκή.
1: Ενδοχώρα, ναι. Λοιπόν, όσο ανεβαίνουμε, παραδόξως, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και αυτές. 21 βαθμοί στην πόλη μας στις 12 η ώρα το μεσημέρι με 2 αποφόρου νοτιά και αραιή συννεφιά. 25 βαθμοί στις 3 με 3 αποφόρου νοτιά και αραιή συννεφιά. 25 βαθμοί και στις 6. 3 αποφόρου νοτιά πάλι και αραιή συννεφιά. 18 οι βαθμοί Κελσίου στις 9 με 3 αποφόρου νότιου ανέμου και αραιή συννεφιά. Ενώ 13 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο τα μεσάνυχτα. Με 3 αποφόρου νότιου ανατολικού ανέμου και αραιή νέφωση και πάλι. Αύριο το πρωί επίσης 13 βαθμοί Κελσίου στις 9. 2 αποφόρου νότιου ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Και από εκεί και έπειτα ηλιοφάνεια με 27 βαθμούς και στις 3 και στις 6 το απόγευμα. Με 2 και 3 αποφόρου νότιου ανέμου. Καθαρότατος ο ουρανός και μάλιστα έχει διάρκεια η ζέστη περισσότερη στην Ορεστιάδα, γιατί και την Κυριακή και το Σάββατο θα έχει 28.
0: Α, καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, πολύ καλές συνθήκες. Να δούμε αν θα το επιβεβαιώσει αύριο και ο Χρυσόστομος.
0: Ναι, να δούμε αν θα το επιβεβαιώσει ο Χρυσόστομος. Να δούμε αν ζηλεύει η Σταυρούλα Γελαδαράκη, η οποία την έχουμε εδώ μαζί μας. Ζήλευε, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γιατί να ζηλέψω? Γιατί να ζηλέψω?
0: Που έχουμε ωραίο καιρό.
2: Εντάξει, και εμείς εδώ κάτι καλό κάνουμε, εντάξει, δεν ζηλεύω τόσο. Αλλά από την άλλη έχω να σας πω κάτι για να το συζητήσετε αύριο με τον Χρυσόστομο.
1: Τι εννοείς κάνετε κάτι καλό, κουσκούς, έχετε απλώσει?
2: Κάνουμε κάτι καλό σε καιρό. Όχι, κάτι καλό σε καιρό. Λοιπόν, αλλά θα σας ξεκινήσω πρώτα λίγο με τα έκτακτα, γιατί πριν από λίγο σημειώθηκε το συγκεκριμένο. Έχουμε μερική κατάρρευση κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη.
0: Οπα.
2: Και έχουμε σε εξέλιξη την επιχείρηση διάσωσης. Δεν συμβαίνουν αυτά μόνο στην Ελλάδα που τα είδαμε πριν από πόσο έχει, καμιά δύο εβδομάδες. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Είναι στη συνοικία Τσεβιζλή, στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Είχαμε μερική κατάρρευση κτηρίου. Στο σημείο λοιπόν έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες και σχετικές ομάδες, αφάτουμ και αστυνομικές δυνάμεις. Πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου, γιατί είπαμε δεν ήταν ολική η κατάρρευση. Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από την κατάρρευση και απομακρύθηκαν από το κτίριο αμέσως.
1: Εννοείς το κάτω μέρος έπεσε?
2: Ναι.
1: Και το άλλο
2: ωραίο. Και όμως χάρη. Ουσιαστικά...
0: Κέρδισε τη βαρύτητα.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, είναι λίγο παράδοξο, αλλά ναι. Είναι αυτοί που ήταν επάνω ορόφους είναι αναπηρέαση. Στους κάτω ορόφους είναι το θέμα. Που εκεί δεν ξέρω καλώς πώς ακριβώς. Μετά μπορεί να γίνει διάσωση. Δηλαδή, άμα το δείτε, φαίνεται. Υπάρχει και βίντεο και εικόνες. Φαίνεται το κτίριο, φαίνεται να έχει χάσει κάτι ρόφους ουσιαστικά.
0: Σαν τζέγκα δηλαδή.
1: Ναι, σαν τζέγκα. Ναι, ακριβώς, ναι, έκατσε κάτω αυτό. Γιατί λες 7 και εδώ στην εικόνα φαίνονται 4.
0: Ναι.
1: Άρα οι άλλοι καθιζάνουν κάτω.
0: Για δώστε εκεί πάνω δεξιά στη φωτογραφία. Έχει ένα.
1: Μπελάκι να το ανοίξει.
0: Ναι, όσοι βλέπουν τέλος πάντων να μπορέσουν. Δεν πειράζει αυτό, να το δείξω. Ξανά άνοιξε το έτσι. Όσοι παρακολουθούν την εκπομπή μέσω των social media.
2: Έχουν την εικόνα. Ναι. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν τα συνεργεία διάσωση επιχειρούν κάτω από τα κατεστραμμένα τμήματα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν απεγκλωβισμένοι και να του απεγκλωβίσουν φυσικά. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έχει πολλή ώρα και τώρα ήδη το μεταφέρουν σαν έκτακτο τα περισσότερα site, δηλαδή φανταζόμαστε σιγά σιγά και εκπομπές. Οπότε ναι, οι τρεις πρώτοι όροφοι ουσιαστικά έφυγαν. Αυτό έχουμε από την Κωνσταντινούπολη. Να σας πω παρακάτω, θα πάμε λίγο πρώτα στα διεθνή πριν έρθουμε στις γειτονιάς μας. Η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με τους Χούθη της Ιεμένης. Εκεί πέρα, εντάξει, τώρα και δεν το περιμέναμε απαραίτητα από τη Συρία αυτό, γιατί είναι και μια χώρα που, εντάξει, ξέρουμε ότι την έχει διαλύσει ο πόλεμος σε ένα μεγάλο βαθμό. Και όμως η Δαμασκός εξετάζει προσεκτικά το ενδεχόμενο παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη βασική της σύμμαχο, γι' αυτό το λόγο και όλα στη Σαουδική Αραβία, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν, Χούθη, την Ιεμένη. Τώρα αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με δημοσίευμα του Reuters, που επικαλείται πηγές Αμερικανού και Σύρου αξιωματούχου.
1: Τώρα, Σταυρούλα, για να μπούμε λίγο στην κοσμοθεωρία τους, στη λογική τους, τέλος πάντων, στο γεγονός. Οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής κάνουν πόλεμο δι' αντιπροσώπων στο Ιράν.
2: Ναι, μου αρέσει το δι' αντιπροσώπων, αλλά ναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο χάρη, εντάξει, δεν ξέρω, πια με αυτό το ουσιαστικά όλο αυτό που ξεκίνησε με την Αμερική, αυτή ήταν το βασικό κομμάτι, με την Αμερική και το Ιράν, έχει ξεσηκώσει και διάφορες ακόμα αναταραχές, οι οποίες, να πω, σιγοβράζανε, θα το πω ότι σιγοβράζανε, ήταν αυτό που θέλει στη σταγόνα να ξεχυλίσει το ποτήρι, και τώρα λίγο πολύ είναι, βλέπουμε χώρες να μπαίνουν στον πόλεμο, βλέπουμε, ας πούμε, εκεί πέρα που ξέραμε το Ισραήλ, ότι χτυπάει τη Γάζα κατά βάση, την Παλαιστίνη, έχει μπει για τα καλά και χτυπάει και αλλού. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι και κάποιες που είναι υποστηριζόμενες και έχουν αυτό τη σιγουριά των ΗΠΑ, όσο σιγουριά μπορεί να είναι η ΗΠΑ, τέλος πάντων. Και βλέπουμε και άλλες που χτύπησε κάποιος το σύμμαχό μας γιατί τον πήραν τα σκάγια, να πούμε και εμείς στον πόλεμο. Τι να πει κανείς. Και όμως αυτά ζούμε ουσιαστικά, άμα το σκεφτείτε, αυτά ζούμε. Τώρα να συνεχίσω το ίδιο. Για πόσο ακόμα δεν ξέρω. Είναι μέχρι να πατήσει κάποιος το κουμπί. Δεν ξέρουμε και ποιος θα πατήσει το κουμπί πλέον. Στην αρχή, όταν είχε ξεκινήσει το Ρωσία-Ουκρανία, λέγαμε: αχ, θα κάνει τίποτα η Ρωσία. Θα κάνει τίποτα, είπα, για να σταματήσει τη Ρωσία. Λέγαμε: κατά εκεί θα πεθεί το θέμα. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα πατήσει το κουμπί.
1: Τώρα η ελπίδα για καταστροφή είναι στην AI.
2: Τώρα νομίζω ότι πλέον είμαστε στο κομμάτι ότι θα έρθει η AI να μας σώσει. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει πλέον ανθρώπινη ευφυΐα σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυρούλα, διάβασα χθες ότι είναι πολύ κοντά στο τέλος της AI.
0: Η AI είναι στο τέλος της AI.
1: Ναι, γιατί λέει, θα έρθει κάποια στιγμή που θα πει σε κάποια γυναίκα η τεχνητή νοημοσύνη ότι η γυναίκα έχει άδικο. Και εκεί θα είναι το τέλος της.
0: Ωχ, τώρα τι είναι αυτή η Σταυρούλα τώρα σε αυτό.
1: Γιατί η Σταυρούλα δέχεται να της πεις κάτι τέτοιο.
2: Εγώ να μου πεις ότι έχω άδικο, ξεκάθαρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να επιστρέψουμε στο θέμα. Τώρα, οι δύο πηγές, να επιστρέψουμε εκεί πέρα που ήμασταν, είναι ενήμερες για το ζήτημα. Ανέφεραν ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζεται, είπαμε, με τη Συρία να εμπλακεί, περιλαμβάνει την παροχή αμυντικής βοήθειας για την προστασία του βασιλείου από επιθέσεις, καθώς και η ανάπτυξη δυνάμεων με επιθετική αποστολή, προκειμένου να συνδράμουν τις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις της Ιεμένης στον αγώνα τους κατά των Χούθη. Και ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τη Συρία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την καταπολέμηση των Χούθη. Εντάξει, και αυτό θα το ξαναπώ εκεί πέρα που πήγε λίγο να ησυχάσει και αυτή η χώρα. Να μην ησυχάσει καθόλου. Ναι. Πρέπει έτσι να εμπλακεί πάλι κάπου. Τώρα, το επόμενο θέμα που σας είπα ότι θα έχετε να συζητάτε αύριο, το ρωτήσετε αύριο στον Χρυσόστομο, παρακαλώ. Ναι. Το ισχυρό φαινόμενο El Niño, έτσι, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συνεχίσει, λέει, να ενισχύεται τους επόμενους μήνες. Θα φτάσει στην κορύφωσή του το Δεκέμβριο, αυτά προβλέπει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ενώ εκτιμά ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο του 2027, με την πιθανότητα κιόλας επιμονής του να αγγίζει σχεδόν το 100%.
0: Για κάνε τώρα την ερώτηση, γιατί εδώ τώρα σου έχουμε έτοιμη την απάντηση, πληρωμένη την έχουμε. Για πες.
2: Λοιπόν, τι παρεξηγείται ουσιαστικά, το θέμα είναι ότι θα διαρκέσει μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027, αυτό είναι το... Αυτό είναι το ερώτημα. Όντως ισχύει αυτό που λέει, αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και το άλλο το κομμάτι που εξηγεί ουσιαστικά το φαινόμενο, λέει, είναι ένα φαινόμενο που δηλώνεται κάθε 2 με 7 χρόνια. Χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, στην περιοχή του Ισημερινού. Τώρα, λέει, το τρέχον επεισόδιο άρχισε να εκδηλώνεται από τον Ιούνιο και ενδέχεται να αναδειχθεί και το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί. Έτσι. Οπότε, ας μας επιβεβαιώσει ο Χρυσόστομος, αν ισχύει.
0: Απλά εδώ το έχουμε συζητήσει με τον Χρυσόστομο και μας έχει πει ότι μας δεν μας επηρεάζει το El Niño, έτσι.
2: Βέβαια,
1: όχι άμεσα, είπε τώρα, επειδή είναι πολύ παραγωγική εξίσωση η ιστορία με το κλίμα. Ναι. Μπορεί κάποιες μικρότερες επιδράσεις να έχει σε κάποιο βάθος, αλλά σίγουρα όχι άμεσα. Εγώ νομίζω ότι αντιδρά ο πλανήτης στην αποχώρηση του Μέση από την Εθνική Αργεντινή.
0: Α, καλά, εντάξει. Ο καθένας.
1: μια θεωρία συνωμοσίας δηλαδή θα βγάλουμε σήμερα.
2: Από όλα που έχει να αντιδράσει ο πλανήτης στην αποχώρηση του Μέση θα αντιδρούσε. Δηλαδή και μόνο που έχει Τραμπ πλανητάρει τα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί τι έχει Τραμπ, μια χαρά είναι.
2: Έλατε.
1: Έχει ποικιλία στη ζωή μας. Να μην είμαστε ποτέ σίγουροι για το τι θα γίνει την άλλη μέρα.
2: Από τον πανηγυρισμό του θερμαίνεται έτσι ο πλανήτης. Αυτό που χαίρεται, από τη χαρά του είναι, ναι, που ναι, ανεβάζει η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έρθουμε στα εντός σύνορα τώρα, γιατί έχουμε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για ενέργεια και μέτρα. Ουσιαστικά έχουμε στο παρασκήνιο που υπάρχει ήδη μια εξέλιξη με τη διαπραγμάτευση των κρατών μελών. Έχει να κάνει με τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, γιατί έχουμε όλα αυτά που έχουμε. Τα μηνύματα, ωστόσο, μέχρι στιγμή από τις Βρυξέλλες δεν είναι ενθαρρυντικά για την επίτευξη της συμφωνίας, να ξέρετε. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ενεργή, λέει, στη διαπραγμάτευση τώρα, γιατί εκεί είναι φυσικά και η ελληνική κυβέρνηση. Όμως προς το παρόν, λέει, είναι αναγκασμένη να ζητήσει λύσεις με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και εντός των ορίων που επιβάλλονται από την οροφή δαπανών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς από πλευράς μας, τώρα αυτό είναι το όλο θέμα, ότι εμείς σαν Ελλάδα θα κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αν θα κάνει κάτι η Ευρώπη, που η Ευρώπη δεν είναι και φοβερά πρόθυμη. Την πιέζουν λίγο την Ευρωζώνη, γενικότερα το γαλλικό χρέος και η ενεργειακή χρήση, κρίση. Αλλά υπάρχει έτσι και υπάρχουν και φωνές αντίθετες. Πάντως, όσον αφορά τα δικά μας, χθες καταθέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν καθορίζει το ύψος της. Έτσι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 14 Οκτωβρίου, με κοινή υπουργική απόφαση. Πάντως, στόχος είναι να ξεκινήσει η διάθεση σε τιμή χαμηλότερη από 1,75 το λίτρο. Και μένει να επιβεβαιωθεί αν αυτό θα προσεγγίσει τα 1,50. Ας δούμε. Να έρθουμε λίγο και στα των επισκέψεων, γιατί είμαι σίγουρη ότι τα περιμένετε. Πρότυπο συμμάχου, μας είπε ο Ρούμπιο. Χαρές πανηγύρια, μας είπε πρότυπο συμμάχου. Γιατί ενισχύουμε και τις δυνάμεις μας και αναλαμβάνουμε και το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Εμείς τώρα στα 2 μέτρα έφτασε τον πόη μας από την περηφάνεια. Αυτά είναι στις δηλώσεις έκανε το αεροδρόμιο τώρα ο Ρούμπιο. Λέει, ας φύγω γρήγορα πριν φύγει από τη χώρα μας. Ας πω εδώ πέρα έτσι, να τους να χαρούν λίγο και να φύγω. Τώρα, εξήγησε επίσης ότι όσο ισχυρότερα είναι τα κράτη του ΝΑΤΟ κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά, τόσο ισχυρότερη γίνεται και η συμμαχία. Το ρώτησαν γιατί επέλεξε να επισκεφθεί στην Αθήνα. Είπε γιατί ήρθε στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Εγώ σας τα πω πριν, τα πει ο Ρούμπιο, θα τα πει αυτά. Πρόσθεσε ότι είναι μια επίσκεψη που ενισχύει τους δεσμούς, τον είπα, με την Ελλάδα. Έκανε και μια αναφορά στην Αλεξανδρούπολη επίσης ο Ρούμπιο εχθές.
0: Αυτό μας ξέφυγε.
2: Βεβαίως. Βασικά, γενικότερα σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γινόταν με τον Γεραπετρίτη, αναφέρθηκε και η Αλεξανδρούπολη και ο ρόλος της ουσιαστικά που έχει. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι συχνά πυκνά όταν έχουμε να κάνουμε με Ελλάδα και είπα, αναφέρεται η Αλεξανδρούπολη. Αυτό. Τώρα, επακριβώς θα το δείτε στο radiovers.gr. Τώρα το έχω κάπου εδώ πέρα, δεν μπορώ να βρω ακριβώς το τι υπόθηκε, αλλά θα ανέβει στο radiovers.gr, οπότε θα το δείτε. Θα σας έχω λίγο σε αγωνία. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας, μια και ο χρόνος μας έτσι λίγο σιγά σιγά τελειώνει. Έχω ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει ανέβει στο radiovers.gr. Βέβαια, ο τίτλος έχει κυρίως να κάνει με το ότι τελειώνουν τα μετρητά στις πληρωμές των Courier, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί, όπως είπαμε, χθες αργά το βράδυ, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

0: Άιρις.
1: Βλέπουμε σιγά σιγά τα μετρητά. Ναι, ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά ό,τι μπορείς να το κάνει να μεταφερθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, τέλος πάντων, να γίνει στην αλλαγή. Και όχι με το φυσικό τρόπο με τα μετρητά. Σιγά σιγά φεύγουν από την καθημερινότητα μας τα μετρητά. Και τέλος, φυσικά η τροπολογία για το επίδομα θέρμανσης και η τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που το είδαμε και νωρίτερα. Πάντως, η επιδότηση στην Αγγλία θα ακολουθήσει αντίστοιχη λογική με την παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά όλα αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε φυσικά στο άρθρο που έχει ανέβει στο radioevros.gr. Έχουμε και ένα θέμα το οποίο αφορά αρκετούς, είναι για προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οπότε θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, μπορούν να δουν ακριβώς. Είναι για δύο άτομα, εσάς είναι δύο ατόμων. Οπότε μπορούν να δουν αναλυτικά τι χρειάζεται. Έχουμε και το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τις συλλήψεις δύο διακινητών σε Φέρες και σε Κήπους. Συνολικά 8 άτομα μετέφεραν οι δύο. Αναλυτικά και αυτά στο radioevros.gr. Και να κλείσουμε με έτσι κάτι νομίζω αρκετά ωραίο. Προσπαθώ πάντα να κλείσουμε με έναν ωραίο τρόπο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορική, παρακαλώ, πεζοπορία στο Πίθιο και το Ρίγιο από τους Καστροπολίτες. Λεπτομέρειες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν, radioevros.gr, όπως και όλα τα θέματα της ημέρας.
0: Ωραία, ωραία Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ και σήμερα που μας έδωσες την ενημέρωση και τα φώτα σου για τους ακροατές του Radio Evros. Η Σταυρούλα Γαλαδαράκη θα επιστρέψει στον αέρα στις 2 και στις 5.30 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τώρα έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο μαζί σας μέχρι τη 1. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 255-40-22-860.
4: Ράδιο Εύρος.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
6: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το

0: Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 1, 2, 3.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκόπιο μας και σήμερα. 8 του Οκτώβρη σήμερα, Πέμπτη, 28η-21η ημέρα του 2026. Και ένα μέρος της, ένα τρίωρο από αυτήν, θα το περάσουμε παρέα. Αν μας το επιτρέψετε να σας κάνουμε παρέα μέχρι τη μία. Εμείς εδώ είμαστε για αυτό το σκοπό, για να μοιραστούμε μαζί σας τα νέα της ημέρας, την ειδησιογραφία του τόπου, τις σκέψεις μας, τους προβληματισμούς μας. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε κι εσείς μαζί μας, έτσι να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να εκφραστούμε ελεύθερα. Όπως κάθε μέρα άλλωστε εδώ, στο Ράδιο Εύρος, εδώ στο Ευρωσκόπιο, στην εκπομπή που ακούτε με όλα και για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Είστε σταθερά συντονισμένοι, συντονισμένες στις δύο συχνότητές μας. Μία στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, να θυμίσω τις συχνότητες για όλη τη Θράκη. Στον κεντρικό και βόρειο Εύρο 97,1 στα FM. Στους 95,3 για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη μας. Έτσι για όσους ειδικά κινείστε στους δρόμους της Θράκης με τα αυτοκίνητά σας. Αν έχετε αυτόματο ραδιόφωνο, γίνεται η μετάβαση χωρίς να κάνετε τίποτα. Αν όχι, αποθηκεύστε τις δύο συχνότητες στις μνήμες να μην χανόμαστε. 95,3 και 97,1. Από Προβατώνα και πάνω 97,1, από Προβατώνα και κάτω νοτιότερα 95,3. Έτσι για να το προσδιορίσουμε γεωγραφικά καλύτερα. Αλλά και για να μην χανόμαστε γενικώς, διαδικτυακά. Radioevros.gr, έτσι μέσω ίντερνετ, όπου υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, η φωνή του Εύρου φτάνει παντού δυνατά, σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, όπου μπορείτε να μας βρίσκετε πολύ εύκολα. Εδώ είναι το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα λοιπόν, το Ράδιο Εύρος, πιο άλλο. Εδώ είναι η μοναδική εξάωρη, τουλάχιστον εξάωρη, ζωντανή πρωινό μεσημεριανή ζώνη με διαδοχικές εκπομπές, εσωτερικές παραγωγές με όλα τα νέα της ημέρας από εδώ, από τον τόπο μας. Με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα εκπέμπουμε παντού ο βορειοανατολικότερος ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας, εδώ το Ράδιο Εύρος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε στην παρέα μας, και στους συντοπίτες μας εντός συνόρων και στους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, τους απανταχού θρακιώτες της Διασποράς. Καλημέρα στη Λούλα μας, το κορίτσι μας στο μικρό δέριο μας έστειλε την καλημέρα της. Γεια σου Λουλίτσα, με τα χαμογελάκια σου πάντα. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι στο Πανετόλιο του Αγρινίου με τα 8 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 8 μέρες του Οκτώβρη σήμερα. Γεια σου Δέσποινα και σε σένα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή συνέχεια στην εργασία σου και σε σένα φαντάζομαι στη δουλειά είσαι. Καλημέρα. 2-5-5-2-0-29-4-13 το σταθερό για να ακούσουμε τη φωνή σας. 6-9-77-5-49-9-75 το κινητό για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα. 6-9-77-5-49-9-75 στέλνετε SMS ή μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, οποιαδήποτε εφαρμογή και αν χρησιμοποιείτε. Και τη φωτογραφία σας, το βιντεάκι σας αν έχετε. Και τη σκέψη σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την καταγγελία σας, τη μαρτυρία σας, το στίγμα σας, να δούμε και από πού μας ακούτε, πού βρίσκεστε. Εμείς βρισκόμαστε στην Αδριανοπόλεως 170 για να σας δώσουμε το δικό μας στίγμα. Το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, ευπρόσδεκτοι, ευπρόσδεκτες, όλοι και όλες. Και info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο είναι ανοιχτό και σας περιμένει. Για την ηλεκτρονική μας ταχυδρομεία εδώ, αλληλογραφία. Την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία εδώ στο info@radioevros.gr. Αυτά για τις συστάσεις ή για τις υπενθυμίσεις για όσους μας ακούτε τακτικά. Και σας τα υπενθυμίζουμε για όσους μπαίνετε τώρα στην παρέα μας να τα γνωρίζετε. Είμαστε εδώ καθημερινά 10 με 1. Και προχωράμε με τους καλούς μας φίλους και συνεργάτες και συνοδοιπόρους την πορεία της εκπομπής. Καθημερινά, εδώ είναι πάντα οι καλύτεροι. Το Ευρωσκόπιο επιλέγουν και τον Οκτώβρη. Αυτό εδώ ήθελα.
1: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
0: Το Χαγιάτι. Δεν υπάρχει καλύτερο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Καθημερινά στο τραπέζι μας Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε, που δικαιούμαστε, που μας αξίζει. Τίποτα λιγότερο, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Χαγιάτη, μας έχει καλομάθει και ξέρουμε τι σημαίνει χαγιάτη. Σημαίνει σπιτικό, με όλη την κυριολεξία της έννοιας. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας το χαγιάτη. Μας μαγειρεύει το φαγάκι μας, μας το φέρνει και στο τραπέζι μας. Λέω χαγιάτη και κολλάει το στόμα μου, χάνω τα λόγια μου. Τρέχουν τα σάλια που λένε ένα αυτό. Κάνεις εικόνες, σου έρχονται μυρωδιές, σου έρχονται γεύσεις. Χαγιάτη είναι αυτό, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, το φεστιβάλ γαστρονομίας, το καθημερινό φεστιβάλ μαγειρικής. Στο 2552-02-25-25 κάνουμε την παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179 η κουζίνα μας. Από εκεί μας έρχεται το φαγάκι μας ή πάμε εμείς εκεί και το προμηθευόμαστε καθημερινά. Καλημέρα Χαγιάτη, καλά μαγειρέματα σε όλα τα κορίτσια εκεί, που είναι και πλήθος μεγάλο. Αλλά πιο μεγάλη είναι η αγάπη τους για το καλό φαγητό, η θετική τους η ενέργεια, η καλή τους η διάθεση και το πηγαίο τους στο χαμόγελο. Έτσι πετυχαίνει το καλό το φαγάκι. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά από το Χαγιάτη μας. Καλημέρα και στα κουφάματα Καραφιλίδη στην Εθνομαρτίων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Με υψηλή ποιότητα προϊόντων πάντα πετυχαίνει την ικανοποίηση των πελατών. Εδώ και 49-50 χρόνια πια, το 1977 ξεκίνησε και συνεχίζει δυναμικά. Η εταιρεία Καραφιλίδη, στα κουφάματα Καραφιλίδη στη Νέα Ορεστιάδα, με έδρα την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, σε όλο τον Εύρο βεβαίως. Με κατασκευές, τοποθετήσεις, ανακαινήσεις. Κουφώματα και όχι μόνο. Προγράμματα εξοικονομώ, αυτονομώ. Νέα συστήματα με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική, στα κουφώματα Artevo για παράδειγμα. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Στο 2552-022-106 θα βρείτε τις λύσεις και για το δικό σας χώρο από τον Καραφιλίδη. Εγγυημένα για μια ζωή. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, τις λύσεις τις έχει ένας, ο Δημοτικαλής. Δεν είναι ένας και μόνος του, είναι μια μεγάλη εταιρεία, ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών, με έναν επίσης τεράστιο στόλο οχημάτων, ο Δημοτικαλής. Τεράστιο και το όνομα, ένα όνομα, μια ιστορία. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία του. Δημοτίκαλης πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι παντού, τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του, με τα λογότυπά του στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στον υπόλοιπο Εύρο, στην υπόλοιπη Θράκη και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο Δημοτίκαλης παντού. Δημοτίκαλης.com για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορά ή μετακόμιση. 2552-021-420. Αυτός είναι ο Δημοτίκαλης, με την πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία του που αποτελούν εγγύηση, όπως άλλωστε και από μόνο του το ίδιο το όνομα. Μισό αιώνα πια, από το 1976. Ο Δημοτίκαλης. Πάμε και κεραμιτσί. Βεβαίως, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στον κεραμιτσί. Κατάστημα Κεραμίτσης στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολης 198. Και το συνεργείο ποδηλάτων εντός του καταστήματος, αξιόπιστο συνεργείο με όλα τα ανταλλακτικά, τα γνήσια από όλες τις εταιρείες για κάθε τύπο ποδηλάτου εκεί στον Κεραμίτσι, στο κατάστημα εντός και το συνεργείο του. Πάντα στην κορυφή και συνεχίζει στα ποδήλατα, στα skateboard, στα roller, στα πατίνια, στα διάφορα όργανα γυμναστικής, στον αθλητικό ρουχισμό, στα αξεσουάρια, τα σπορ, αλλά και στα συμπληρώματα διατροφής. Πρώτος και καλύτερος, ο Κεραμιτσής. Και κεραμιτσής.gr για αγορές από απόσταση είναι το ηλεκτρονικό του κατάστημα, αλλά και Κεραμιτσής Bike στα social media. Είναι παντού. Είναι Κεραμιτσής. Και είναι και το Top Charm στην παρέα μας, όπως πάντα. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Στον Βόρειο Εύρο, όταν λέμε, εννοούμε και Δημότυχο και Ορεστιάδα, παρακαλώ. Δύο οι χώροι για να μπορούμε να περιποιηθούμε τα χέρια μας, τα πόδια μας, τα νύχια μας, τα δάχτυλά μας, τους κάλους μας, τις διάφορες παθήσεις, την παχιονυχία για παράδειγμα, την ορθονυχία, τα οστρακοειδή ή ελικοειδή νύχια, την ομορφιά, την αισθητική των χεριών μας. Εκεί, Top Charm η ειδική. Για ομορφιά, για υγεία, για φροντίδα, για περιποίηση, για προστασία, για ανακούφιση. Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί. Στο Διδημότυχο, Ορφέως 21, παραπλεύρος του πρώην Δημαρχείου, εκεί στο τμήμα ψυχολογίας, ανεβαίνοντας προς το αμφιθέατρο απέναντι. Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας. Το Top Charm, ανοιχτό 9 με 9, καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Και για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα έχουμε πρόταση, έχουμε επιλογή, έχουμε προορισμό. Έχουμε την Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 οδός, το σωστό. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, δηλαδή παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε, αλλά και με χωριάτικα παραγωγής του λουκάνικα. Μοναδικά απίθανα. Εκεί θα τα βρούμε, στον Κώστα Αποστολίδη. Και θρακιώτικο καβουρμά παραδοσιακό από βόλιο κρέας. Και βεβαίως όλα τα διάφορα αναγκαία για το τραπέζι μας, το καθημερινό ή το γιορτινό, ανάλογα, ενίοτε. Κιμά, σουβλάκια, φριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, αρνιά, κατσίκια, όλα είναι εκεί. Στον Κώστα Αποστολίδη. Απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου στη Νέα Ορεστιάδα. Ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Και οι διανομές κατοίκων, πολύ χρήσιμο αυτό να το ξέρουμε, εξυπηρετεί καθημερινά με διανομές στο χώρο μας. 2552-025-432. Έτσι. Πιο άνετα. 2552-025-432 για τη διευκόλυνσή μας. Από τον Κώστα Αποστολίδη και το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο. Πάμε και ορθοπαιδικά, Δοβρίδης. Πάμε πάλι διδημότυχο. Ορεστιάδος 86 το νέο κατάστημα. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα, Αντριανουπόλεως και Σκρά Γωνία, τα κεντρικά. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σε όλο το Βόρειο Εύρο και παντού, σε όλο τον νομό. Φροντίζει για όλους ο Δοβρίδης και με τα προϊόντα του. Προϊόντα pavlanias.gr και στο σελίδα του. Αλλά και με τις υπηρεσίες του. Το ταξί ειδική μίσθωση ΑΜΕΑ, για παράδειγμα. Για άμεση και ασφαλή μεταφορά. Με ειδικά διασκευασμένο όχημα για να μπορούμε να μετακινηθούμε όπου το επιθυμούμε. Επίσης η μελέτη ύπνου για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Για να μελετήσουμε τον ύπνο μας και να βελτιώσουμε τον ξύπνιο μας. Μελέτη ύπνου στο σπίτι μας, στο χώρο μας, στο κρεβάτι μας, στο οικείο, στο δικό μας περιβάλλον και όχι σε κάποια κλινική ή σε άλλο νοσοκομιακό χώρο. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση και έτσι. Πότε χρειάζεται μελέτη ύπνου, αναρωτιέστε. Όταν ροχαλίζετε δυνατά, όταν νιώθετε παύση στην αναπνοή, όταν ξυπνάτε τακτικά μες τη νύχτα, όταν νιώθετε το πρωί πόνο κεφάλου σαν εξήγητους και ανυπόφορους, όταν η υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα δεν σας επιτρέπει να ανταποκριθείτε στις ανάγκες σας. Με μια μελέτη ύπνου τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία πάνω απ' όλα. Οπότε, τι μας μένει, να κλείσουμε ραντεβού τώρα στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. 2552-024-027. Και μαζί μας, πάντα στη ζωή μας, το πάντα για τη Νέα Ορεστιάδα είναι κυριολεκτικό το πάντα. Από τότε που ξεκίνησε η πόλη, από τότε που πρωτοστήθηκε η νέα πόλη, η νεότερη πόλη της Ελλάδας. Μιλάω για το ξενοδοχείο Βιέννη, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Και από πιο πριν, αλλά από το 1923 το βάζουμε ως νέα αφετηρία, αφού ήρθε και εκείνο από το Κάραγατς μαζί με τους πρώτους κατοίκους στη νέα πόλη, στη νέα περιοχή για να στηθεί η νέα πόλη, και παρέμεινε και παραμένει ζωντανό, και όχι απλά ζωντανό, ζωντανότατο και κορυφαίο, το ξενοδοχείο Βιέννη από τις ελαχιστότατες, αν όχι η μοναδική πια επιχείρηση που συνεχίζει την ιστορία, την παράδοση. Η παράδοση στον χώρο της φιλοξενίας είναι Βιέννη. hotelpavlavienne.gr για περισσότερα διαδικτυακά. Διαμονή στο ξενοδοχείο Βιέννη είναι μια εμπειρία ζωής. Είναι και με το μήνα η διαμονή, που πολύ εξυπηρετεί για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και ειδικές τιμές για group και συνεργεία εταιριών. Αλλά βεβαίως, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το ξενοδοχείο Βιέννη είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, με τη ρεσεψιόν στη διάθεσή μας πάντα, τους ανθρώπους του εκεί, το ξενοδοχείο, να μας περιποιηθούν σωστά, να μας ενημερώσουν, να μας καθοδηγήσουν, να μας φροντίσουν, να νιώθουμε ασφαλείς στο χώρο και όχι με κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες όπως συνηθίζουν πια τα ξενοδοχεία. Εδώ στο ξενοδοχείο Βιέννη μιλάμε για την παράδοση, τη φιλοξενία. Από το 1923, ολόκληρη ιστορία. Αυτή είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα είναι εδώ στην παρέα μας και προχωράμε μαζί τους και μαζί σας να ξεκινήσουμε το ενημερωτικό και μουσικό ταξίδι μέχρι τη μία, με τη Μαρίνα Σπανού να μας ταξιδεύει μουσικά αρχικά και να προχωρήσουμε σε όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια, στις σταθερές μας στήλες, στις συνεντεύξεις μας, στα νέα της ημέρας εδώ στο Ευρωσκόπιο. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Να, δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Εδώ είμαστε με το Ευρωσκόπιό μας. Το ράδιο Εύρος μας βρίσκεται καθημερινά από τις 10 μέχρι τη 1 και έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, τα χαρακτηριστικά αυτής της όμορφης, ακόμα καλοκαιρινής σχεδόν, 5η 8 του Οκτώβρη του 2026, γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες το μεσημεράκι και με τα κοντομάνικα ακόμα, μια χαρά καλά κρατάει ο καιρός. Παρά την ψυχρούλα το πρωί και το βράδυ, εντάξει, λογικό πια. Στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη είμαστε. Αλλά καλά μας πάει, ε, και από πλευράς καυσίμων, ενώ πετρελαίου θέρμανσης ή και άλλων τρόπων πολύ δάπανων για τη θέρμανσή μας. Κάτι κερδίζουμε τώρα, κάτι γλιτώνουμε στην ουσία δηλαδή με αυτές τις καιρικές συνθήκες, όσο να είναι.

0: Τι, όλα καλά. Όλα καλά, εντάξει. Κάτι δικά μας εδώ, τεχνικά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με την ευχή σε όσες και όσους γιορτάζουν για χρόνια πολλά, στην Πελαγία και στον Πελάγιο δηλαδή. Γιατί είναι των οσίων Πελαγίας, της Αποετερίδων και Ταϊσίας της πρώην πόρνης σήμερα η μνήμη που γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, αλλά και της μάρτυρος Πελαγίας της Παρθένου. Άλλη η Πελαγία η Παρθένος, η μάρτυρας, και άλλη η οσία η Πελαγία της Αποετερίδων και πρώην πόρνης. Άλλη Παρθένα, άλλη πρώην πόρνη, πάντως συντέριαξαν την ίδια μέρα να τιμάται η μνήμη τους. Της Πελαγίας της Μιας και της Αλληνής, και χρόνια πολλά λοιπόν στην Πελαγία που γιορτάζει τελικά σήμερα. Αλλά έχουμε και στο αρσενικό του ονόματος να προκύπτει ο Πελάγιος, πολύ πιο σπάνιο. Ομολογώ δεν ξέρω κανέναν Πελάγιο, αλλά κάποιος εκεί έξω θα υπάρχει. Χρόνια πολλά Πελάγιε, χρόνια πολλά Πελαγία. Και σε όλους τους ποδιάτρους χρόνια πολλά σήμερα. Γιατί είναι η διεθνή του ημέρα, Διεθνή ημέρα ποδιατρικής. Γνωστή στα καθημάς και ως Διεθνή ημέρα ποδολογίας. Εδώ δεν πρέπει να κάνουμε τη σύγχυση όμως, μην μπερδευόμαστε με τους ιατρούς, τους εξειδικευμένους στα πόδια, με τους φροντιστές ποδιών τύπου ποδολόγων σε κέντρα αισθητικής ή ονειχοπλαστικής ποδολογίας. Μιλάμε για τους ποδιάτρους, πολύ πιο συγκεκριμένα. Η Διεθνής ημέρα ποδολογίας ή ποδιατρικής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδιάτρων με σκοπό να ευαισθητοποιηθούμε για τη σημασία της υγείας των ποδιών μας και να τιμήσουμε και τη συμβολή των ποδιάτρων στη δημόσια υγεία. Είναι πολλοί άνθρωποι που υποτιμούν τη σημασία της φροντίδας των ποδιών, δυστυχώς. Κατά μέσο όρο όμως, αναλογιστείτε, ένας άνθρωπος περπατά στη διάρκεια της ζωής του από 5 έως 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη. Έτσι λένε τα αριθμητικά, στατιστικά δεδομένα. Περπατάμε σε όλη μας τη διάρκεια της ζωής, ένα μέσο όρο ζωής ενός ανθρώπου, έως 5 με 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη. Θα να κάνουμε τον κύκλο της. 5 με 6 φορές μέσα σε μια ζωή. Με τα πόδια μας εννοείται, όχι με τα αυτοκίνητα. Φανταστείτε λοιπόν την καταπώνηση που δέχονται τα πόδια μας στο σύνολό τους. Τα προβλήματα των ποδιών, ακόμη και αν φαίνονται ασήματα, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το σώμα μας. Προκαλούν προβλήματα στάσης και ισορροπίας, πόνους στη μέση, στις αρθρώσεις και άλλες επιπλοκές. Υπάρχουν λοιπόν οι ειδικοί γιατροί που διαγνώσκουν και θεραπεύουν προβλήματα των ποδιών, ονομάζονται ποδίατροι και αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Επίσης, η Παγκόσμια ημέρα οράσεως είναι η σημερινή, ή αλλιώς κατά της τύφλωσης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου. Είναι κινητή αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Σήμερα, δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου. Πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Κάθε χρόνο λοιπόν τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου, η Παγκόσμια ημέρα είναι αφιερωμένη στην όραση. Με στόχο να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο πρόβλημα της τύφλωσης και τις επιπτώσεις του προβλήματος στον πάσχοντα αλλά και στο περιβάλλον του. Αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τόπους, με μια φανταστική βόλτα, φανταστική με την έννοια της φαντασίας μας, αλλά θα μπορούσε να ήταν και φανταστική αν μπορούσαμε να την κάνουμε πραγματικά, μια βόλτα στον πλανήτη και με στάση σε διάφορα κράτη, σε διάφορες χώρες, σε διάφορα σημεία. Πάμε στην Κροατία πιο κοντά αρχικά, που γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Πεταγόμαστε και μέχρι τον Καναδά να γιορτάσουμε με τους Καναδούς την ημέρα των ευχαριστειών σήμερα. Πάμε από την άλλη στο Περού για την ημέρα του ναυτικού και πιο μακριά στην Ινδία να γιορτάσουμε την πολεμική αεροπορία της χώρας σήμερα, που είναι η μέρα της. Στην Ιαπωνία, που μακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο προς Ανατολάς, η ημέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία. Στην Ουκρανία, για να έρθουμε πάλι πιο πανωβόρεια, πάμε στην ημέρα του δικηγόρου που γιορτάζεται εκεί και καταλήγουμε στην Κούβα να γιορτάσουμε την ημέρα του ηρωικού αντάρτη, όπως λέγεται σήμερα. Είναι αφιερωμένη σε ποιον φαντάζεστε στην Κούβα? Στο Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967, και αυτήν την ειδική ημέρα της σύλληψης του Τσε Γκεβάρα την αφιερώνουν στην ημέρα του ηρωικού αντάρτη οι Κουβανοί και οι Κουβανές. Το 1967 συνέβη στη Βολιβία η σύλληψη. Καθιερώθηκε η μέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα. Αυτά, φτάνοντας 10 και 31 πρώτα λεπτά, ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε εντός χρόνου στη συνέχεια, επιστρέφοντας με όλα τα υπόλοιπα.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Οθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και θα κάνουμε και ένα ταξιδάκι στο χρόνο τώρα. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, την 8η Οκτωβρίου, στάσει σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, έτσι για να μάθουμε το κάτι τι στο χρήσιμο, αλλά και για να παραδειγματιστούμε ή δυνατόν, είτε για τα κακώς καμωμένα να μην τα επαναλάβουμε, είτε για τα καλώς καμωμένα να τα έχουμε οδηγό. Πάμε στο 451 μετά Χριστόν. Σαν σήμερα ξεκίνησε στη Χαλκιδόνα, μία πόλη της Βυθινίας η Χαλκιδόνα, στη Μικρά Ασία. Εκεί η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος αναγνωρίζεται τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από την Καθολική Εκκλησία, και η Σύνοδος θα κατατάξει στις αιρέσεις τον μονοφυσιτισμό, και με το διάταγμα της Χαλκιδόνας θα αναγνωριστεί πλήρως και η δυτή φύση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού τότε. Το 451 μετά Χριστόν αποφάσισαν οι χριστιανοί να αναγνωρίσουν δυτή φύση στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος δηλαδή. Περίπου 4,5 αιώνες μετά, σε σύνοδο αποφασίστηκε αυτό. 451 χρόνια μετά Χριστόν μιλάμε ότι αυτό αναγνωρίστηκε, αν ορίστηκε, αν θέλετε καλύτερα, ορίστηκε τότε, στη Χαλκιδόνα, στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Από εκεί ξεκινάμε το σημερινό ταξιδάκι μας στο χρόνο, αλλά θα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα 14 αιώνες μετά, για να πάμε στο 1827, όταν σαν σήμερα ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Έρικο Δεριγνή, Εδωάρδο Κόδρινγκτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για την ναυμαχία του Ναβαρίνου, σαν σήμερα το 1827. 1838, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα. Αχ, αυτή η Πνίκα. Την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά είχαμε σαν σήμερα το 1838 του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και ερχόμαστε 200 χρόνια μετά να υποδεχόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Πνίκα και να θεωρούμε αυτήν ως ιστορική ομιλία πια. Τώρα κατά πώς θα μείνει στην ιστορία και για ποιο λόγο, θα το δείξει η ιστορία. Αυτή θα το γράψει αργότερα. Τώρα πάμε στο 1871 για να γυρίσουμε στην παλαιότερη ιστορία, όταν ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σαν σήμερα. Ήταν η φωτιά που ξεκίνησε 9 το βράδυ το 1871, όταν σύμφωνα με το μύθο μια αγελάδα κλώτσισε μία λάμπα πετρελαίου μέσα σε έναν αχυρώνα. 300 άτομα έχασαν τη ζωή τους όμως. Όταν 3 μέρες αργότερα οι φλόγες καταλαγιάζουν, το 1 τρίτο της πόλης έχει γίνει καπνός. Το 1 τρίτο των κατοίκων, κοντά 100.000 άνθρωποι μόλις τότε, έμειναν άστεγοι. Το μόλις σε σύγκριση με τον πληθυσμό το σημερινό, αλλά για τότε ήταν πολύ μεγάλο το πλήθος, έμειναν άστεγοι 100.000 άνθρωποι και οι ζημιές ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια δολάρια για το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που καταστράφηκε κατά κάηκε από μια γελάδα που εκκλώτσισε μια λάμπα πετρελαίου, λέει ο μύθος. Σαν σήμερα το 1871 η μεγάλη φωτιά. Το 1906 τώρα, ο Γερμανός Καρλ Νέσλερ λανσάρει την πρώτη λακ για στερέωση μαλλιών, Permanat, στο Λονδίνο. Καταγράφεται και αυτό στην ιστορία. Το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού. Έτσι εξασφαλίζεται ο σπουδαιότατος λιμένας του Μούδρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως ναυτική βάση σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Παραμένουμε στην ίδια μέρα και χρονιά, στο 1912 δηλαδή, το Μαυροβούνιο σαν σήμερα κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Και πάμε στο 1973. Ορκίζεται η κυβέρνηση Σπύρου Μαρκεζίνη, ο οποίος διορίζεται πρωθυπουργός από τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο σε μια προσπάθεια να αποφορτίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, προχωρώντας έναν δήθεν εκδημοκρατισμό. 40 μέρες αργότερα όμως θα καταρρεύσει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και 1979, σαν σήμερα, είχαμε αεροπορική τραγωδία στην Ελλάδα. Αεροσκάφος της ελβετικής εταιρείας Swissair συντρίβεται στο ελληνικό με 14 νεκρούς επί συνόλου 142 επιβατών. Σώζεται το 12 μελές πλήρωμα. 1980. Ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο σαν σήμερα. Εκεί διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον πλανήτη. Πέθανε 7 μήνες αργότερα. Σαν σήμερα όμως κατέρευσε. Για να δω, τον έχουμε εύκολο. Ναι. Το 1980 λοιπόν, η αρχή του τέλους για τον Bob Marley, σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου. Πέθανε 7 μήνες πιο μετά.

Και τελευταία μας τάση στον χρόνο, το 2001. Περάσαμε αιώνα, ήρθαμε στον πιο κοντινό μας. Στο πιο κοντινό μας χρόνο, το 2001, πριν 25 χρόνια, είχαμε άλλη μια αεροπορική τραγωδία με 118 νεκρούς να συγκλονίζει την Ιταλία σαν σήμερα, με τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών και την πτώση του ενός πάνω στην αποθήκη αποσκευών στο αεροδρόμιο Λινάτε στο Μιλάνο. Άλλη μια τραγωδία σαν σήμερα, αεροπορική, το 2001. Αυτά με το ταξιδάκι μας το χρόνο. Θα ξεχωρίσουμε κάποιες γεννήσεις και κάποιους θανάτους προσωπικότητων όπως κάθε μέρα. Σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κώστας Ταχτσής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, το 1927. Δολοφονήθηκε το 1988 ως γνωστόν. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Η πολύ αγαπημένη μας Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. Χρόνια πολλά, Ούρσουλα. Το 1958 γεννήθηκε, έχει τα γενέθλιά της η κυρία Φόντερ Λάιεν. Και ο Ματ Ντέιμον, ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός, ο Οδυσσέας στις μεγάλες οθόνες αυτό το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, στην Οδύσσια, την ταινία που προβάλλεται στους κινηματογράφους και στο Συνεδιόνισο, συνεχίζει τις προβολές της και από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ξανά το βράδυ στις 8. Ο Ματ Ντέιμον, λοιπόν, σήμερα έχει τα γενέθλιά του και σεναριογράφος, είναι εκτός από ηθοποιός και παραγωγός. Το 1970 γεννήθηκε. 56 ετών σήμερα. Ολοκληρώνει, κλείνει αυτήν την ηλικία. Συμπληρώνει 56 χρόνια, για να το πω σωστά. Και από θανάτους, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, περισσότερο γνωστός ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και λιγότερος φιλόσοφος. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος πέθανε σαν σήμερα το 1987. Σχεδόν 90 ετών. Είχε γεννηθεί το 1899. 88 ετών για την ακρίβεια, έφυγε από τη ζωή. Και η Λούλα Αναγνωστάκη, σπουδαία Ελληνίδα θεατρική συγγραφέας, πέθανε το 2017 σαν σήμερα. Εμείς, με αφορμή την γέννηση του Κώστα Ταχτσή και ένα μυθιστόρημα που έμελε να μείνει στην ιστορία πια, πολύ χαρακτηριστικό του έργου του, το Τρίτο Στεφάνι, ακούμε το ομώνυμο τραγούδι από το ομώνυμο σίριαλ της τηλεόρασης. Εδώ με την Άλκη στην πρωτοψάλτη, σε μουσική στα Μάτι Κραουνάκη βεβαίως, στίχη Θαρώ, υποθέτω Λίνα Νικολακοπούλου ή στα Μάτι Κραουνάκη.

0: κορύφωση είναι αυτή. Τρίτο Στεφάνι, Άλκες της Πρωτοψάλτη που ζήσαμε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτό θα θέλαμε να λέμε στο τέλος κάποτε. Να λένε για μας κάποιοι κάποτε, αφού εμείς δεν θα είμαστε εδώ να το ακούσουμε. Αυτό έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου, όπως σας έλεγα, σε στίχους τελικά. Ναι, το επιβεβαίωσα. Ο Σταμάτης Κρεουνάκης σε μουσική. Η Άλκες της Πρωτοψάλτης στην υπέροχη ερμηνεία της. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα, να προσγειωθούμε μετά από ένα ωραίο μουσικό ταξίδι στην πεζή μας πραγματικότητα και να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, έτσι για τα νέα της ημέρας, όπως αυτά δημοσιοποιούνται από τον έντυπο τοπικό τύπο. Τις εφημερίδες μας κυκλοφορούν καθημερινά. Ξεκινώντας από τον Ομό Ροδόπης, από τον παρατηρητή της Στράικης, θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα. Τώρα, στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο δεν το πρόλαβε η εφημερίδα, αλλά διαβάζω στον παρατηρητή της Στράικης, στην ηλεκτρονική του έκδοση όμως, ότι από σήμερα τελεί υποκατάληψη το πρώτο γυμνάσιο της Κομωτινής. Άρχισαν οι καταλήψεις. Λιγότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς. Κινητοποιήσεις μαθητικές έχουμε στην Κομωτινή που ανοίγει το χορό. Μετά τις χθεσινές κινητοποιήσεις των μαθητών, ζητώντας λύσεις στα κτηριακά προβλήματα και ενίσχυση με εκπαιδευτικούς, τώρα τελεί υποκατάληψη το πρώτο γυμνάσιο της Κομωτινής. Πάμε στο πρώτο σελίδο του έντυπου παρατηρητή της Στράικης. Ο Γιώργος Μαγουλάς λέει. Ποιος είναι ο κύριος Μαγουλάς? Είναι ο δικηγόρος και συγγραφέας του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, με αφορμή την επικείμενη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου εκεί, λέει πως το κτηματολόγιο είναι πραγματικά μια τομή στο εμπράγματο δίκαιο. Μιλάει για τα προβλήματα των πρώτων εγγραφών, τις διορθώσεις, τα ακίνητα άγνωστου ιδιοκτήτη και τις προθεσμίες που δεν πρέπει να χαθούν. Άλλα θέματα στον παρατηρητή της Στράικης, ο Δάμων Δαμιανός από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής της Ροδόπης. Θέλουμε ένα σφριγγυλό, ρωμαλαίο και ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Ροδόπη, λέει ο κύριος Δαμιανός. Η εκλογική στόχη του Πασόκ, η σύνθεση του ψηφοδελτίου στη Ροδόπη και η αιχμηρή κριτική για τις πολιτικές συμπεριφορές στη Θράκη από τον Δάμωνα Δαμιανό. Ξεκίνησαν εργασίες επισκευής και συντήρησης γεφυρών. Παρεμβάσεις ευθορές του φέροντος οργανισμού και των κυκλειδωμάτων με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε και ένα μυστήριο για τους εισακταίους που δεν έρχονται στα τμήματα και γιατί δεν επηρεάζεται αυτό από αυτό το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης. Στο editorial της εκδότριας του παρατηρητή της Θράκης αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και μια αναδρομή στο καλεντάρι της παράδοσης. Αγροτικές εργασίες, νυχτέρια και προετοιμασία για τον χειμώνα. Της Κυριακής Μπουρμά το άρθρο. Η γνωστή κυρία Κούλα Μπουρμά, εσείς στον παρατηρητή της Θράκης, ναι. Διεθνοποίηση στην πράξη για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στη Νορβηγία, άλλο θέμα στην εφημερίδα. Θέμα χρόνου ο διορισμός των νέων μουφτίδων Κομωτινής και Ξάνθης. Και σύλληψη Μεδαπή στη Ροδόπη για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση. Από το αστυνομικό δελτίο αυτό το θέμα. Στην Αλεξανδρούπολη έρχεται το 53ο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας με διδάγματα για το μέλλον από την Ιστορία της Τεχνολογίας. Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην ΕΠΣ Θράκης. Ζητήματα στα γήπεδα ανέδειξαν οι έλεγχοι των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών. Αναμένεται νέος προγραμματισμός. Να, αυτό που λέγαμε, άρχισε τώρα, άνοιξε και αυτή η συζήτηση επιτέλους δημοσίως και ο κύκλος των ελέγχων στα δημοτικά γήπεδα, στα δημοτικά στάδια. Μετά από την τραγική απώλεια ενός 16χρονου παιδιού, μετά από τον τραυματισμό, τον θανάσιμο του μικρού ποδοσφαιριστή, το συζητάμε πια πλέον και ελέγχουμε την ασφάλεια των χώρων. Και στήριξη έως 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη βιομηχανία απέναντι στο ενεργειακό κόστος και διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στον παρατηρητή της Θράκης. Για να πάμε και στην άλλη εφημερίδα που μας έρχεται από τον Ομό Ροδόπης, αλφαβητικά είναι η εφημερίδα Ο Χρόνος. Πρώτο θέμα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Από την Αθήνα στη Θράκη, λέει ο τίτλος, τα μηνύματα Ρούμπιο για κάθετο διάδρομο, LNG και στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μηνύματα για ενέργεια, ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα στις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σούδα και Αλεξανδρούπολη, τα κομβικά σημεία για την αρχιτεκτονική ασφαλεία της περιοχής και για την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ξανακούστηκε αυτό από επίσημα χείλη για την Αλεξανδρούπολη που κατά κάποιον τρόπο, παρότι κάποιοι δεν θέλουν να τη χαρακτηρίζουν ως βάση, τη συνδέουν με τη Σούδα, την πραγματική βάση των ΗΠΑ της Αμερικής στην Κρήτη και την Αλεξανδρούπολη τη θεωρούν τρόπον την βάση των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Στους δρόμους Κομωτινέοι μαθητές, γιατί δεν μπήκαν στις αίθουσες? Α, στο πρώτο και στο τρίτο γυμνάσιο Κομωτινής, μαθαίνουμε από την εφημερίδα Ο Χρόνος, υπάρχουν κινητοποιήσεις. Δύο γυμνάσια λοιπόν της Κομωτινής ήδη ξεκίνησαν καταλήψεις, κινητοποιήσεις, δεν μπαίνουν στις αίθουσες τα παιδιά. Έχουν αιτήματα συγκεκριμένα για υποδομές, κτηριακές κυρίως, αλλά και για άλλες ελλείψεις από ό,τι διαβάζω. Και η παραδοσιακή καλλιέργεια του νομού, το βαμβάκι δηλαδή, είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας της Ροδόπης, λέει η κυρία Κουρούδη, αντιπρόεδρος των Θρακικών Οικοκυστηρίων, σε μια συζήτηση για το βαμβάκι και την ανάγκη στήριξης των ντόπιων αγροτών. Το ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά της Τυρούσα Εύρου από χτες, το δημοσιεύει και σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Η αναφορά Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, στη Θράκη, για εθνικό κίνδυνο, προειδοποίησε λακωνικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι πουλάει τώρα αυτός ο άνθρωπος πάλι, εθνικισμό, πατριωτισμό και φόβο? Εθνικό κίνδυνο για τη Θράκη έχουμε κάπου. Νιώστε λίγο το ρίγος του κινδύνου. Ανατριχιάστε λίγο. Φοβηθείτε, Θρακιώτες. Ψηφίστε τον κατάλληλο για να μας σώσει. Νιώθουμε ασφαλείς με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Σαμαρά, με την Ελλάς, με το Πασόκ, με το Κουκουέ, με τον Δημοκράτες, με τον κύριο Κασελάκη, πώς λέγεται, Δημοκράτες δεν είναι. Μην ξεχάσω και κανένα, με την Ελληνική Λύση, με τη Φωνή Λογική, με τι θέλετε. Να νιώθετε όμως ασφαλείς, αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα είναι σε δεύτερη μοίρα. Το πώς θα βιοποριστούμε, το ποιες προτάσεις υπάρχουν και ποιες λύσεις για να νιώθουμε αξιοπρεπείς πολίτες ενός κράτους. Ωραία, πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς, αν όχι αξιοπρεπείς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάμε παρακάτω, εντάξει, μην παρασύρομαι. Δυστυχώς παρασύρομαι σε τέτοιες σκέψεις. Κρίμα και άδικο και... Ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Ο Χρόνος, με το ότι στέργιωσε το νέο σχολείο στο χωριό, το καλλιτεχνικό σχολείο Κομωτινής, 3 χρόνια λειτουργίας για το καλλιτεχνικό γυμνάσιο Νέο Σιδηροχωρίου. Έτσι αναφέρεται στο θέμα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Και τέλος, η σταθερή παρουσία στη Γαλλία της Interplast, τη σημαντική συμμετοχή στην έκθεση Interclima. Μάλιστα. Από τον έντυπο τοπικό τύπο του διπλανού, του γειτονικού μας νομού, της Ροδόπης, τα θέματα αυτά που αφορούν σε όλη τη Θράκη αλλά και στον Εύρο κάποια. Και γενικότερου ενδιαφέροντος άλλα. Έχουμε και τις δύο ημερείς εφημερίδες του Εύρου όμως μπροστά μας. Τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη από την Αλεξανδρούπολη. Οι ευρύτικες εφημερίδες που κυκλοφορούν καθημερινά. Τις οποίες όμως θα δούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί φτάσαμε 4 λεπτά πριν τις 11 και θα μας διακόψουν διαφημίσεις και δεν θα προλάβουμε να δούμε τα θέματα τους. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά ζωντανά εδώ στο Ευρωσκόπιό μας με ένα γεμάτο 2 ώρο ακόμα να ακολουθεί μέχρι τη μία. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας τα παρακολουθούμε. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Μένετε εδώ.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Ζυζανιοκτώνο Κονστελεύ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα 2 δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστελεύ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία.

0: Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
6: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
9: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Πάμε να μπούμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις μας διέκοψαν και να προχωρήσουμε, φίλες και φίλοι, με τις εφημερίδες του Εύρου, τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη δηλαδή. Είναι μπροστά μας τα πρωτοσέλιδά τους και να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας όπως παρουσιάζονται στον έντυπο τύπο. Αφού σας θυμίσω ότι 24 ώρες το 24ωρο βλέπετε όλα τα νέα της ημέρας στο radioevros.gr και βεβαίως τα ακούτε ζωντανά τη στιγμή που συμβαίνουν στο 6ωρο, τουλάχιστον 6ωρο, πρωινό μεσημεριανό μας ζωντανό πρόγραμμα ενημέρωσης από τις 7 το πρωί μέχρι τη μία εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο Ράδιο Εύρος και σε ένα μέρος αυτού του

Προγράμματος στο τρίωρο Ευρωσκόπιό μας Καλή Ώρα. Από τις 10 είμαστε εδώ και μεταδιδόμαστε ζωντανά μέχρι τη 1 καθημερινά και συνεχίζουμε. Πάμε στη γνώμη. Με μισοάδιους πάγκους υπολειτουργούν τα ιχθυοπολία της Αλεξανδρούπολης. Είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Αντίστοιχα και στην Ελεύθερη Θράκη το ίδιο θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά τις βλέπουμε αλφαβητικά τις εφημερίδες. Είναι η καθολική συμμετοχή των αλλιέων στην απεργία που έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις στην αγορά, με τα ιχθυοπολία να πολλούν μόνο αλλιεύματα κατεψυγμένα ή από ιχθυοτροφία. Το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε από την άλλη το Υπουργείο. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πορεία στην Αθήνα απαντούν οι αλλιείς που δηλώνουν απογοητευμένοι. Οι θάλασσες αδειάζουν, οι αλλιείς αγανακτούν, θα ακουστούν. Η φράση αποδίδεται στον κύριο Ορδουμποζάνη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη. Το διαβάζουμε αυτό. Στα άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η Κωνσταντινούπολη Αδριανούπολη με τρένο από 8 σε 3,5 ώρες. Είναι ένα θέμα που πρώτα αναδείξαμε με μια ανάρτηση στα social του Radio Evros, στα social media, και το είδαμε μετά να γίνεται θέμα παντού. Το ψάξαμε, το βρήκαμε, το δημοσιεύσαμε, το μεταδώσαμε. Και το ζηλεύουμε εδώ που τα λέμε, ότι από αύριο θα ενωθεί η Αδριανούπολη με την Κωνσταντινούπολη με ένα υπερσύγχρονο τρένο, με πολλά μάλλον τρένα να κινούνται στην διπλή ηλεκτροκίνητη νέα γραμμή που συνδέει τα τουρκο-βουλγαρικά σύνορα με την Κωνσταντινούπολη σε μόλις 3,5 ώρες. Από 8 είναι για τα εμπορεύματα, αλλά είναι σε μόλις 1,5 ώρα από 4 για τους επιβάτες. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Η εφημερίδα στέκεται στο από 8 σε 3,5 ώρες Κωνσταντινούπολη-Αδριανούπολη, χωρίς να εξηγεί, να διευκρινίζει σε τι αναφέρεται, αλλά αυτό αφορά στις εμπορευματικές μετακινήσεις, στις εμπορικές αμαξοστοιχίες. Οι επιβάτες, το διευκρινίζω, από 3,5-4 ώρες που κάναν τώρα με το τρένο θα κάνουν μόλις 1,5 ωρίτσα. Σε 1,5 ώρα θα βρίσκονται από Αδριανούπολη στην Κωνσταντινούπολη, με 200 χιλιόμετρα την ώρα θα τρέχουν τα τρένα αυτά, τα επιβατικά. Αυτή είναι ανάπτυξη, εξέλιξη, πολιτισμός. Στην Τουρκία, δίπλα μας. Πάμε στα άλλα θέματα της εφημερίδας, συγγνώμη. Την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδροθεραπευτηρίου στα Ιαματικά Λουτρά ξεκινάει η ΤΙΕΔΑ. Την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης στην Αλεξανδρούπολη. Επιβεβλημένη η αδειοδότηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη λειτουργική αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, λέει η εφημερίδα, η γνώμη. Και μια φωτογραφία από την εκδήλωση που έγινε στο σουφλί υψηλού επίπεδου, και όντως έτσι την χαρακτηρίζει και η εφημερίδα Η Γνώμη. Το σουφλί απόλαυσε μουσική υψηλού επίπεδου από τον κεντρικό εύρος των Δούναβη. Με μια φωτογραφία του συνόλου, του μουσικού συνόλου που παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου την εκδήλωση αυτή. Και η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ τώρα που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, πότε είναι, αύριο, αύριο την Παρασκευή, με τον κύριο Τσουκαλά, τον κύριο Φαραντούρη και άλλους ομιλητές. Χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες η φωτιά στη Ρούσα Σουφλίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής και των δορυφορικών καταγραφών, η πυρκαγιά έκαψε τουλάχιστον 10.000 στρέμματα στον ορεινό όγκο. Παρέμειναν στην περιοχή ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ναι, υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, και καλά κάνουν, είναι σε επιφυλακή ακόμα οι δυνάμεις. Ωστόσο, ευτυχώς αντιμετωπίστηκε μέσα σε 3-24 ώρα, παρόλα αυτά με πολλές δυσκολίες η πυρκαγιά αυτή. Μπορεί να ήταν την τέταρτη μέρα που ξημέρωσε που μάθαμε ότι παραμένει χωρίς ενεργό μέτωπο χθες η φωτιά στη Ρούσα, αλλά στην ουσία 3-24 ώρα επιχειρούσαν εκεί συνεχόμενα από το απόγευμα της Κυριακής οι πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν από όλη την Ελλάδα στην περιοχή. Ειδική διασυνοριακή κυκλοφορία για την περιοχή της Ορεστιάδας ζητά η ΕΕΒΟΠ. Καλά, επαναφέρει ένα θέμα, δεν είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό. Επικαιροποιεί την αρχική πρόταση που ακούγεται χρόνια τώρα να ενεργοποιηθεί βίζα για τους δωρεάν μάλλον διέλευση και για τους Τούρκους κατοίκους της περιοχής στο Βόρειο Εύρο. Είναι η πρόταση τώρα που δημοσιοποιεί η ΕΕΒΟΠ, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας, προς τον Πρωθυπουργό για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που προβλέπει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με την πρόταση, στόχος είναι η διευκόλυνση της κίνησης κατοίκων της Αδριανούπολης και η τόνωση της τοπικής αγοράς. Και εδώ μετά θα αρχίσουν πάλι να μας λένε δεν γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί θα δημιουργηθεί κακό προηγούμενο και θα ζητάνε κι άλλοι. Αυτή είναι η δικαιολογία που ακούμε χρόνια τώρα. Μπορεί να μην μας το λένε δημόσια, αλλά τουλάχιστον στις ιδιωτικές συζητήσεις και off the record ακούγεται συνεχώς αυτό. Κάποιοι το λένε και δημόσια. Εμείς σας το μεταφέρουμε και το καταγράφουμε και το μεταδίδουμε κάθε φορά, διότι είναι ένα επιχείρημα
που στα αυτιά μας δεν φαντάζει καθόλου λογικό. Το επειδή το ζητάμε εμείς να μην μας το ικανοποιήσουν ως δίκαιο αίτημα γιατί θα το ζητήσουν κι άλλοι. Το ακούμε για διάφορες περιπτώσεις, από φοροαπαλλαγές, ειδικά καθεστώτα φορολογικά στην περιοχή μας, αλλά και την πολυσυζητημένη διοικητική αναδιάταξη του νομού σε Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου και Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Εύρου. Ένα από τα πολύ ισχυρά επιχειρήματα που μας προτάσανε, ήταν, ή αντιτάσανε μάλλον καλύτερα στη δική μας πρόταση, ήταν αυτό, ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Και αντιμετωπίστε τα επόμενα. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να λύσουμε το δικό μας θέμα. Και αν έχετε τα κότσια, τη δυνατότητα, τα πολιτικά επιχειρήματα, την ισχύ, τη δύναμη και τη θέληση, αντιμετωπίστε και τα υπόλοιπα που μπορεί να ανοίξουν στη συνέχεια από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ όμως θα εστιάσετε επιτέλους κάποτε σοβαρά την προσοχή σας. Ο νέος Brad Pitt, άλλο θέμα, στην εφημερίδα Η Γνώμη παραμένουμε για να επιστρέψουμε στο πρωτοσέλιδό της, είναι ο νικητής των Κανών με 4 ακόμα ταινίες σε κινηματογράφο της Αλεξανδρούπολης όπου προβάλλονται, όλο το πρόγραμμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Και το ομόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφλίου στην εξόρυξη χρυσού, το διαβάζουμε και στην εφημερίδα. Ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο δημόσιο μεταλλευτικό χώρο στην περιοχή των Σαπών. Μπορείτε να το δείτε αναλυτικά το ψήφισμα και στο radioevros.gr, όπως και όλα τα θέματα, όπως προείπα. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο και τις ημερήσιες εφημερίδες μας. Δεμένα τα καΐκια, άδειοι οι πάγκοι. Το κυριότερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Αυτό, το ντόμινο επιπτώσεων από την απεργία των αλλιέων δηλαδή. Οι ιχθυοπόλεις Αλεξανδρούπολης μιλούν για ελλειπή προσφορά φρέσκου ψαριού, την ώρα που το Υπουργείο διπλασιάζει την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου. Συνεχίζεται όμως η απεργία των ψαράδων, των αλλιέων, με τις συνέπειες να είναι πλέον ορατές και στην τοπική αγορά της Αλεξανδρούπολης, και αυτό προβάλλει ως κεντρικό θέμα η Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, η έφοδος, άκου τώρα αυτό περίεργο. Έφοδος από ψαλίδες στην Αλεξανδρούπολη. Ψαλίδες εννοούμε εκείνα τα μικρά τα έντομα με την ψαλίδα στην ουρά. Τι λένε λοιπόν οι ειδικοί για τους τρόπους αντιμετώπισης και για τα αίτια της έξαρσης του φαινομένου? Υπάρχει μια έφοδος από ψαλίδες στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μαθαίνουμε. Αλεξανδρουπολίτες, ισχύει? Είναι κάποια υπερβολή. Αλλά προφανώς θα ισχύει, για να βγαίνουν και οι ειδικοί να μιλάνε τώρα για να μας εξηγούν την αιτία της έξαρσης. Κάποιο θέμα, κάποιο ζήτημα υπάρχει. Τώρα στην Σκανδιναβία, στα 100 άτομα εργάζονται τα 92. Στην Ελλάδα, στα 100 άτομα εργάζονται τα 67. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Αυτά είπε για τη δημογραφική κατάρρευση ο καθηγητής Βίρον Κοντζαμάνης, και από την εκπομπή επισημάνσης του Thrakinet γίνονται και θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Συγκοινωνούν τα δοχεία άλλωστε στον ίδιο δημοσιογραφικό οργανισμό Κονδύλι. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές που εκπροσώπησαν τον Εύρο. Ωραίο άρθρο αυτό στην Ελεύθερη Θράκη. Στις εσωτερικές σελίδες, σελίδα 6, μπορείτε να θυμηθείτε τους εκπροσώπους μας στη Βουλή, στην κυβέρνηση, σε όλα αυτά τα 52 χρόνια από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και το σύμπλεγμα μεγίστης και η τουρκική πολιτική της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, ένα άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης που συνεχίζεται μέσα. Οι ιδιαιτολόγοι, εγκλήσεις για παράνομη άσκηση επαγγέλματος. Στο στόχαστρο και η Αλεξανδρούπολη. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Σύλλογος Διατροφολόγων Διατολόγων Ελλάδος για μαϊμού ειδικούς, με τις καταγγελίες να πληθαίνουν στα social media. Και τέλος, από τη Βραζιλία στην Αλεξανδρούπολη πάνω σε δύο ρόδες. Η Διεθνής Ποδηλατική Σκηταλοδρομία, των Bike Ride 2026 που πέρασε από τον Εύρο, την καταγράψαμε και εμείς στο Radio Εύρος και με το radioevros.gr και την κάμερά μας στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να δείτε τους ποδηλάτες που έφτασαν και στην πλατεία Δασίου, στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας προχτές το βράδυ, αφού κάναν το πέρασμά τους από τον Εύρο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Λοιπόν, αυτά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Αυτά και με κάποιες σκέψεις που δημιουργήθηκαν, προκλήθηκαν από αυτές τις ειδήσεις και αναπόφευκτα, αυθόρμητα, τις μοιράζουμε μαζί σας. Παρακαλώ πολύ και τις δικές σας απόψεις. Έχει αξία να ακουστεί κάθε φωνή και διαφορετική άποψη. Εδώ είμαστε. Πάντα όλοι οι τρόποι, όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας ανοιχτοί. Να τους θυμίσουμε: 2552-029-413 το σταθερό, 6977-549-975 το κινητό για γραπτά μηνύματα στη διάθεσή σας. info@radioevros.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και αυτό σας περιμένει για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Αδριανούπολης 170, ο χώρος μας, η διεύθυνσή μας στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, και εδώ από κοντά τα λέμε. Oh,
Πάμε να μας τα τραγουδήσουν τώρα ο Ζακ Στεφάνου με την Αδριάννα Μπάμπαλη και συνεχίζουμε.

να δούμε και τη διαμαρτυρία των αστυνομικών της Ορεστιάδας. Από τη Συνδικαλιστική τους Ένωση εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, όπως αντίστοιχα και από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε και τους αστυνομικούς της Ορεστιάδας να αντιδρούν για τη δεξαμενή προσωπικού, έτσι όπως έχει καταντήσει η περιφέρεια, δεξαμενή προσωπικού προς την Αθήνα. Με ανακοίνωση της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας αναφέρει πως η περιφέρεια δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δεξαμενή προσωπικού για την Αθήνα. Αυτός είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης. Και εξηγεί πως η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την πολιτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα. Η πρακτική του εν μία νυχτή μετακινήσεων, χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας, δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση για τα προβλήματα στελέχωσης της Αττικής, καταγγέλνουν οι αστυνομικοί της Ορεστιάδας. Ιδιαίτερα, μάλιστα, τους προβληματίζει το γεγονός ότι πρώτον, οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται ευνηδιαστικά, ανατρέποντας τον οικογενειακό και προσωπικό προγραμματισμό των συναδέλφων τους. Ο αστυνομικός, λένε, δεν είναι απλώς ένας αριθμός, έναν πίνακα μετακινήσεων. Είναι εργαζόμενος, είναι σύζυγος, είναι γονέας. Εγώ να συμπληρώσω, είναι άνθρωπος. Πάνω απ' όλα, έχει οικογένεια, λένε οι αστυνομικοί, έχει υποχρεώσεις, έχει δικαίωμα στο στοιχειώδη προγραμματισμό της ζωής του. Η υπηρεσιακή ανάγκη δεν μπορεί να σημαίνει την πλήρη αγνόηση της οικογενειακής ζωής. Αυτό είναι το πρώτο που επισημαίνουν και τονίζουν οι αστυνομικοί. Δεύτερον, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, με αποτέλεσμα το βάρος των αποφάσεων να μεταφέρεται στις οικογένειες των αστυνομικών. Τρίτον, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται ενώ τίθενται ζητήματα επάρκειας των απαιτούμενων κονδυλίων για την κάλυψη των εξόδων των συναδέλφων τους, των αστυνομικών. Είναι η επιστολή από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, Συνδικαλιστική Ένωση της Ορεστιάδας, να θυμίσω. Λένε πως η περιφέρεια και ιδιαίτερα οι ακριτικές περιοχές όπως ο Εύρος αποδυναμώνονται συνεχώς παρά τις αυξημένες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες. Και τέλος, την ίδια στιγμή η Αττική έχει ήδη ενισχυθεί με την τοποθέτηση των νέων εξερχόμενων αστυφυλάκων από τις σχολές. Όπως έχει επισημάνει και η ΠΟΑΣΥ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων δηλαδή, παράλληλα με τις αποσπάσεις προσωπικού προς την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη ΓΑΔΑ, έχουν τοποθετηθεί εκεί εκατοντάδες νέοι αστυφύλακες. Το ερώτημα λοιπόν είναι εύλογο. Γιατί εξακολουθεί να αποδυναμώνεται η περιφέρεια για την ενίσχυση της Αθήνας? Δεν είμαστε αντίθετοι στην κάλυψη πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, λένε οι αστυνομικοί της Ορεστιάδας. Είμαστε όμως αντίθετοι σε έναν πρόχειρο και επαναλαμβανόμενο σχεδιασμό που μεταφέρει το πρόβλημα από την Αττική στην περιφέρεια. Και αφού περιγράφουν την κατάσταση, έχουν και τα αίτηματά τους. Το αίτημά τους ζητούν λοιπόν να σταματήσει η πρακτική των ευνηδιαστικών και μαζικών αποσπάσεων, να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη τα οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, να εξασφαλίζονται εγκαίρως τα απαιτούμενα κονδύλια για τους μετακινούμενους συναδέλφους τους και να ενισχυθούν μόνιμα οι υπηρεσίες της περιφέρειας και ιδιαίτερα του Εύρου. Καταλήγοντας, η ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειας έχει την ίδια αξία με την ασφάλεια των πολιτών της Αθήνας, θυμίζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Ο Εύρος δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δεξαμενή προσωπικού, επαναλαμβάνει, και οι αστυνομικοί δεν είναι αριθμοί. Είναι εργαζόμενοι, σύζυγοι και γονείς και απαιτούν σεβασμό στην υπηρεσιακή και οικογενειακή τους ζωή. Καταλήγει η ανακοίνωση. Η διαμαρτυρία στην ουσία της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Αναλυτικά μπορείτε να τη δείτε και στο radioevros.gr.

0: Πάμε στην παραθαλάσσια περιοχή του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, για να δούμε και τις προσλήψεις που έρχονται μέσω ΑΣΕΠ εκεί, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Δήμο, ο οποίος μας γνωστοποιεί, και εμείς με τη σειρά μας σας γνωστοποιούμε, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση της πράξης, συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας. Στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λοιπόν, οι ειδικότητες που αναζητούνται για 2 θέσεις που έχουν ανοίξει εκεί είναι ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δηλαδή, κοινωνικών επιστημών, ΠΕ, κοινωνιολόγων και επίσης ΤΑΦΕ, διοικητικού λογιστικού ή λογιστικού σκέτου. Αυτές είναι οι 2 θέσεις, έναν κοινωνιολόγο ή μία κοινωνιολόγο και έναν ή μία λογιστή ή λογίστρια ζητούν στο κέντρο. Στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την καταπολέμηση της βίας προς όφελος των γυναικών, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενδιαφερόμενοι τώρα, καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕΤΑΦΕ και να την υποβάλουν. Καλά, οι ασχολούμενοι με αυτά, με τις θέσεις του ΑΣΕΠ, γνωρίζουν πώς, με ποιον τρόπο. Υπάρχουν κάποια απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπους είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο μπορούν να τα υποβάλουν, εφόσον η εξουσιοδότηση βεβαίως φέρει την υπογραφή τους. Θεωρημένοι από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας. Να δώσουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Πιο χρήσιμο είναι αυτό για όσους όσες ενδιαφέρεστε και μας ακούτε και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης ή και ευρύτερα στη Θράκη, αν θέλετε να εργαστείτε στο συγκεκριμένο τμήμα γραφείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο Συμβουλευτικό Κέντρο. 2551 352 98 είναι το τηλεφωνικό, το τηλέφωνο επικοινωνίας μάλλον, 2551 352 98, για περισσότερες πληροφορίες η κυρία Αγγελή Χρυσάνθη απαντά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό τον 11:30 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ ζωντανά για το υπόλοιπο πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, στο Ευροσκόπιο, με τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, με την τηλεφωνική συνέντευξη που θα ακολουθήσει και όσα προκύψουν. Ζωντανά εδώ μέχρι τη μία τα παλεύουμε παρέα. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Τιμές. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552 022288 και 694 7525 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρο.
5: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
11: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Ευροσκοπίου συνέχεια, 36 λεπτά μετά τις 11, πρωινό 5ης 8 του Οκτώβρη του 2026. Προχωράμε μέχρι τη μία και συνεχίζουμε παρέα, φίλες και φίλοι, ραδιοφωνικά εδώ, στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα, στο Ράδιο Εύρος δηλαδή. Πάμε να δούμε την γραπτή ερώτηση που καταθέτει η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου προς την Περιφερειακή Αρχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς τον κύριο Περιφερειάρχη πιο συγκεκριμένα απευθύνεται, τον κύριο Τοψίδη, με κοινοποίηση στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Πιτιακούδη, με θέμα έλεγχη καταλληλότητας, αδειοδοτήσεις και συνθήκες ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής γίνεται λόγος, για τη σωματική ακαιρεότητα και την υγεία των αθλητών, των νέων παιδιών, των εργαζομένων και των θεατών στους αθλητικούς χώρους, που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θεσμική υποχρέωση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης δευτερού βαθμού. Τα τραγικά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στους αθλητικούς χώρους της πατρίδας μας καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη να εξεταστούν συνολικά και σε βάθος τα ζητήματα ασφάλειας και αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, σημειώνεται στην ερώτηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να περάσει από το στάδιο των απλών διαπιστώσεων στην ανάληψη συγκεκριμένων ουσιαστικών πρωτοβουλειών πρόληψης, αυστηρού ελέγχου και θεσμικής θωράκισης. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αρμοδιότητα αδειοδότησης έχει ο αρμόδιος περιφερειάρχης την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των κατηγοριών Γ1, Γ2, Ε2, Σ, Τ και Ζ1, δεν ξέρω τι είναι αυτά, σε παρένθεση περιγράφονται ως μεγάλες υπαίθριες και κλειστές εγκαταστάσεις εθνικών επαγγελματικών κατηγοριών ή μεγάλης χωρητικότητας. Στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη μια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας με τη συμμετοχή μηχανικού, γιατρού, εκπροσώπων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η επιτροπή αυτή είναι που επιθεωρεί τους χώρους, τις προσβάσεις, τις κερκίδες, τον υγειονομικό εξοπλισμό, τα μέτρα πυρασφάλειας, υποβάλλοντας εντός 5 ημερών έκθεση και γνώμη στον Περιφερειάρχη. Η αρμόδια υπηρεσία αθλητισμού της περιφέρειας, από την άλλη, χορηγεί τις άδειες διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων στις εν λόγω εγκαταστάσεις, εφόσον υφίσταται όμως η άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Και τέλος, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων που δεν θέτουν σε άμεσο κίνδυνο όμως την ασφάλεια, παρέχεται η δυνατότητα των προσωρινών, όπως λέμε, ή τμηματικών αδειών, με σφράγιση των ακατάλληλων τμήματων και των κερκίδων. Αντίθετα, αν διαπιστωθεί λειτουργία χωρίς άδεια, ο Περιφερειάρχης υποχρεούται να διατάξει τη σφράγιση της εγκατάστασης. Επειδή λοιπόν, όπως σημειώνει ο Στέργιος Ηλιόπουλος από την Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία, η πρόληψη και η αυστηρή τήρηση της νομιμότητας πρέπει να είναι διαρκής και να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα, ερωτάται ο κύριος Περιφερειάρχης. Έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικά οι επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας των συγκεκριμένων άρθρων του νόμου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο? Πόσοι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί εντός του τρέχοντος έτους? Δεύτερη ερώτηση. Πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν σήμερα με οριστική άδεια? Πόσες με προσωρινή ή τμηματική άδεια και για ποιες εκκρεμεί η αδειοδότηση? Τρίτον, για την πυρασφάλεια, πόσες εγκαταστάσεις διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ? Έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική καταχώρηση των δομημάτων όλων των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων στην πλατφόρμα απογραφής για τον προσεισμικό έλεγχο? Για προσβασιμότητα αμαία και ιατρικό εξοπλισμό, πληρούνται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές αυτόνομης πρόσβασης θέσεων αμαία και η ύπαρξη αυτόνομων εξωτερικών αποινιδωτών. Και σχέδια εκένωσης διαθέτουν οι εγκαταστάσεις συγκεκριμένα σχέδια εκένωσης όπως επιβάλλει η κοινή υπουργική απόφαση? Άνοιξε τώρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα μετά τον θάνατο του 16χρονου, και πολύ καλά άνοιξε. Άργησε βέβαια. Έπρεπε να θρηνήσουμε πάλι την απώλεια ενός ανθρώπου, μιας ζωής, για να μπούμε στα αυτονόητα. Με αυτές τις ερωτήσεις, και έχει και άλλες δύο, η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου και του Δημήτρη Λιμπεράκη, οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι που υπογράφουν την ερώτηση προς την Περιφερειακή Αρχή, είναι υποχρεωμένη η Περιφερειακή Αρχή να απαντήσει αρμοδίως στους δύο περιφερειακούς συμβούλους. Δύο τελευταίες ερωτήσεις που τίθενται είναι σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ατέλειες στις κερκίδες ή στους αγωνιστικούς χώρους και αν εκδόθηκαν αποφάσεις μερικού αποκλεισμού, διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές ή σφράγισης εγκαταστάσεων. Και τέλος, ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα πρωτοβουλειών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι απλών διαπιστώσεων για την άμεση τεχνική αναβάθμιση, την αποκατάσταση των ελλείψεων και τη διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων για τη θεσμική και ουσιαστική συμμόρφωση όλων των αθλητικών υποδομών της περιοχής μας. Ερωτήματα που απευθύνονται στην Περιφερειακή Αρχή. Γραπτή ερώτηση είναι αυτή από την Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία. Και τώρα, όπως προβλέπει ο κανονισμός, πρέπει γραπτώς να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα ή στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου να δοθούν επίσημες απαντήσεις. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον.

ξέχαστη Μαρινέλα, ανυπέρβλητη Μαρινέλα, σε ένα όχι και τόσο πολύ ακουσμένο τραγούδι, αλλά υπέροχο, από το Σταμάτη Κραουνάκη, από το μόνιμο σύριαλ, γραμμένο από τον δικό μας άνθρωπο, τον Γιάννη Ξανθούλη, τον ευρύτη συγγραφέα, και στο συγκεκριμένο σύριαλ μάλιστα στην ΕΡΤ είχε συμβάλει και στην γραφή του σεναρίου. Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, ακούσαμε από τη Μαρινέλα που πρωταγωνιστούσε σε αυτή τη σειρά ως ηθοποιός και τραγουδίστρια. Πάμε να προσγειωθούμε στα υπόλοιπα της πεζής μας πραγματικότητας και να πάμε στην πρωταγωνίστρια Αλεξανδρούπολη, στο δημόσιο διάλογο πια, για τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ανέβηκε και μια σχετική δημοσίευση, ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο στο radioevros.gr από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και με πληροφορίες και από την ΕΡΤ για το πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την Ελλάδα και ο Μάρκο Ρούμπιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, οι διμερείς σχέσεις, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, και βεβαίως δεν έλειψαν οι αναφορές και στην πρωτεύουσα του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη. Γι' αυτό και γίνεται θέμα στον Εύρο, για ακόμη μία φορά, ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης στη σχέση των δύο χωρών. Ο Έλληνας Υπουργός ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως άγκυρα σταθερότητας και γέφυρας διαλόγου, λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη μας. Είπε πως η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός. Εξήρε επίσης την εξέλιξη της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο για την νότια και νότιο-ανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου και των υποδομών της Αλεξανδρούπολης, δίνοντας έμφαση στην παρουσία αμερικανικών κολοσσών, αναφέρει και τις εταιρείες των κολοσσών των αμερικανικών, καθώς και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη διατήρηση της παγκόσμιας ροής ενέργειας. Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για νέες αμερικανικές επενδύσεις σε data centers. Τι έχει να γίνει τώρα με αυτά τα data centers? Και για ψηφιακές υποδομές μίλησε, σημείωσε ότι η υπογραφή τριών νέων συμφωνιών σφραγίζει την πρόοδο των διμερών σχέσεων. Αυτά ο κ. Γεραπετρίτης με αναφορές στην Αλεξανδρούπολη, που είναι κόμβος και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι και να νιώθουμε και ασφαλείς γι' αυτό, εμείς οι Ευρύτες και όλοι οι Έλληνες, για την Αλεξανδρούπολη μας. Τώρα πόσο ωφελείται η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος και η Θράκη από όλο αυτό, μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι τα ωφέλη του κομβικού σημείου τον οποίο κατέχει η Αλεξανδρούπολη πια σε παγκόσμιο επίπεδο? Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Γιατί εκεί είναι όλο το θέμα τώρα, εντάξει. Πώς το αμερικάνικο LNG να πηγαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου? Ποιον τον νοιάζει τώρα η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος, η Θράκη, η ανάπτυξη, η πολίτες, η κάτοικοι εδώ πέρα, το δημογραφικό, τα οικονομικά μας ζητήματα, τα φορολογικά μας, η επιβίωσή μας? Καμία σχέση με όλη αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησε και συνεχίζεται σε ανώτατο επίπεδο. Μας ενδιαφέρει η εξαγωγή αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Ξεκάθαρα πράγματα, τα δηλώνουν δημοσίως αρμοδίως οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε και την ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στάθηκε και στη σημασία της οικονομικής διακήρυξης ΗΠΑ της Αμερικής Ελλάδος για την ανάπτυξη ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά. Κλείνοντας, ο κ. Ρούμπιο έκανε και ειδική αναφορά στο ατέρμονο χρέος προς την αρχαία Ελλάδα. Να, εδώ είναι τα ωραία. Τα βαφκαλιζόμαστε και εμείς χαιρόμαστε. Ακούμε για τους αρχαίους Έλληνες, νομίζουμε ότι είμαστε ένα και το αυτό και ταυτιζόμαστε. Εμείς οι νεοέλληνες, να το ένδοξο παρελθόν μας. Έκανε λοιπόν την αναφορά του στο ατέρμονο χρέος προς την αρχαία Ελλάδα, αλλή μόνο αν δεν την έκανε την αναφορά ο Μάρκο Ρούμπιο. Μίλησε για τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, σημείωσε ότι η κοινή ιστορία αποτελεί το θεμέλιο για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες των δύο κρατών. Φουσκώσαμε και εμείς από περηφάνεια. Radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και γι' αυτό και για την θέση της Αλεξανδρούπολης σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πάμε παρακάτω. Στερεοτυπικά, θα συνεχίσουμε με στερεότυπα, θα τραγουδήσουμε.
με τη Δήμητρα Γαλάνη, εδώ στο δικό της τραγούδι, δεν είναι, σε κάποια διασκευή, αυτή πρέπει να είναι, η Δήμητρα Γαλάνη, στα στερεότυπα. Και συνεχίζουμε.

Τώρα πάμε στο σουφλί, διότι πριν από 20 λεπτά ο δήμαρχος σουφλίου, ο κ. Παναγιώτης Καλακίκος, εκφράστηκε δημόσια με ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό για τις εμφανείς και αφανείς φωτιές της Θράκης. Ο κ. Καλακίκος αναφέρεται στη φωτιά της Δαδιάς που πριν 3 χρόνια έσβησε και στη φωτιά της Ρούσας που πριν 2 ημέρες έσβησε και λέει: υπάρχουν όμως και φωτιές που εδώ και χρόνια, εδώ και μέρες δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, να προκαλέσουν μια ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον, να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά τη δημόσια υγεία. Μια τέτοια ολέθρια εξέλιξη για την ανάπτυξη και το μέλλον της περιοχής μας αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 Κόνος στην περιοχή των Σαπών, όμορα με μεταλλευτικές παραχωρήσεις στην περιοχή του Περάματος. Η απόφαση αυτή, λέει ο κ. Καλακίκος, πρέπει άμεσα να ανακληθεί και να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι θέσεις, οι ανησυχίες και η ξεκάθαρη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω διαδοχικών διοικητικών ενεργειών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν βήμα-βήμα σε μια εξέλιξη που η τοπική κοινωνία έχει ήδη απορρίψει. Και συνεχίζει ο κ. Καλακίκος στη δημόσια τοποθέτησή του, θαραλέα απέναντι στα διάφορα οικονομικά συμφέροντα και τους επενδυτές κολοσσούς και το κράτος και την κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λέει πως πρέπει να τηρηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού στην Κομωτινή όταν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς την σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία έχει κάθε δικαίωμα με κάθε νόμιμο μέσο που παρέχει το Σύνταγμα και η νομοθεσία να υπερασπιστεί το περιβάλλον, τον τόπο και το μέλλον των επόμενων γενεών. Δεν μπορεί να επιβάλλονται αποφάσεις που αφορούν το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής χωρίς ουσιαστική συμμετοχή και κυρίως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Η περιοχή μας αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές δημογραφικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Η απάντηση στην ερήμωση της υπαίθρου δεν μπορεί να είναι προώθηση δραστηριοτήτων που δημιουργούν φόβο, αβεβαιότητα, περιβαλλοντική ανασφάλεια και κοινωνικές αντιθέσεις. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο, λέει ο κύριος Καλακίκος, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, θα δημιουργεί προοπτικές για τους νέους ανθρώπους και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Είναι παρακαταθήκη που οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές, γιατί όταν διακυβεύεται το περιβάλλον, τότε χρειάζονται πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις και συγκεκριμένες κινήσεις, και όχι μόνο λόγια. Και σε μια τέτοια κίνηση προχωρά ο κύριος Καλακίκος με την ομόφωνη απόφαση που έλαβε για ψήφισμα αρνητικό κατά αυτής της περίπτωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου της προάλλες και δημοσιοποιήθηκε απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή να αδειοδοτήσει να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης δημοσίου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Κόνος στις Σάπες. Ο Δήμος Σουφλίου λαμβάνει δημόσια θέση σε αυτό και ο Δήμαρχος ο ίδιος πριν από λίγα λεπτά, με σύνδεση και αναφορά στη φωτιά της Δαδιάς και στη φωτιά της Ρούσας, μιλάει για εμφανείς και αφανείς φωτιές της Θράκης. Τώρα με την ευκαιρία να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην ΑΙΣΕ που μας ακούει στην Αλεξανδρούπολη.

Τους χαιρετισμούς μας σε όλη τη Ρούσα, σε όλους όσοι όσες μας ακούτε και στον τωρινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Ρούσα, μικρό Βέριο, γεια σου Λούλα. Και στα Πέριξ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τηλεφωνική σύνδεση εδώ, ζωντανά, για κάτι όμορφο που έρχεται αύριο και δεν έρχεται για πρώτη φορά, έρχεται για δέκατη χρονιά. Να μας προσφέρει ένα τριήμερο διαφόρων συγκινήσεων μέσα από τον κινηματογράφο. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε με αυτό το θέμα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
9: Για τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση

0: θα φάμε σήμερα? Η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
3: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι στην ζωντανή ροή του προγράμματός μας, 7 λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι πια 5η, 8 του Οκτώβρη του 2026. Και είναι η ώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, την αγαπητή κυρία Μόρφη. Αθηνά Μόρφη, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του ψυχασπής. Κυρία Μόρφη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Ραδιο Εύρος.
4: Η αγαπητή Αθηνά είναι αυτή.
5: Ναι. Για την πρόσκληση.
4: Αλίμονο, είναι τέτοιες μέρες κάθε χρόνο τα λέμε, γιατί έχετε κι εσείς, μας δίνετε την αφορμή να τα πούμε και μας δίνετε και το κίνητρο να παρακολουθήσουμε ταινίες με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας στο φεστιβάλ που διοργανώνεται για 10η χρονιά φέτος, κυρία Μόρφη, με το ψυχασπής. Πάμε να δούμε τα φετινά δεδομένα λοιπόν.
5: Την αφορμή μας τη δίνει η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και φέτος. Οπότε η ψυχασπής κάθε χρόνο επιστρέφει τον Οκτώβρη με το φεστιβάλ ταινιών και αφορμή είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 10 Οκτωβρίου.
4: Το Σάββατο είναι, λοιπόν.
5: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ναι.
4: Και εσείς 9 με 11 οργανώνετε το φεστιβάλ, οπότε στην καρδιά του τριημέρου είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας το Σάββατο στις 10 του μηνός.
5: Ναι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που είναι αφιερωμένο σε δράσεις που αφορούν την ψυχική υγεία.
4: Φέτος ποιο είναι το μήνυμα για αυτή τη χρονιά?
5: Ωραία. Λοιπόν, ναι, κάθε χρόνο η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας έχει ένα διαφορετικό θέμα. Το φετινό μήνυμα που ορίζεται παγκοσμίως είναι ένα πολύ σημαντικό και ανθρώπινο μήνυμα. Χαρακτηριστικά λέγεται «Ακούμε τις εμπειρίες των ανθρώπων, πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή». Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε χώρο σε ανθρώπους που έχουν βιώσει οι ίδιοι την ψυχική ασθένεια, να βγουν μπροστά και να επικοινωνήσουν το τι σημαίνει ψυχική υγεία. Συνήθως μιλάμε εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που μπορεί να έχουμε επιστημονική γνώση ή εκπαίδευση, αλλά υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε σίγουρα μόνο μέσα από τα βιβλία, Νίκο, και είναι η βιωμένη εμπειρία του ανθρώπου που περνά ο ίδιος μια δυσκολία ψυχικής υγείας.
4: Πόσο είναι?
5: Αυτή η γνώση σίγουρα είναι πολύτιμη.
4: Πόσο εύκολο όμως είναι να εκφραστεί ένας άνθρωπος που έχει περάσει ή περνάει τέτοιο πρόβλημα? Δεν υπάρχει ακόμα δυστυχώς το στίγμα. Δεν είναι ταμπού να συζητάμε για θέματα ψυχικής υγείας, κυρία Μόρφη.
5: νομίζω ότι πρέπει πλέον να το προσεγγίσουμε με μια βαθιά ταπεινή άποψη πλέον όλοι, γιατί αν το δούμε με περισσότερη ταπεινότητα θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, κανένας από εμάς, που δεν θα διανύσει μια τέτοια περίοδο στη ζωή του. Δεν το λέω έτσι αρνητικά, το λέω ότι είναι η ανθρώπινη φύση να τελείς, είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Κάποια στιγμή ο καθένας από εμάς να βρεθεί αντιμέτωπος με πένθος, με πόνο, με κατάθλιψη, με στεναχώρια. Mm-hmm. Οπότε αν το προσεγγίσουμε με ταπεινότητα και με μια ανθρώπινη διάθεση, θα καταλάβουμε ότι επειδή όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε ένα τέτοιο σημείο, να ακούμε περισσότερο το βίωμά μας, τα βιώματά μας και όχι απλά μια ξύλινη έτσι, επιστημονική γλώσσα που πολλές φορές δεν αγγίζει την ουσία.
4: Πάντως, μιλάμε για αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται από θέματα από ζητήματα ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχουν και υπερβολικά θετικά συναισθήματα, μια υπερβολική χαρά, ας πούμε, σε κάποια άλλη περίπτωση. Γιατί υπάρχουν και αυτές ξεχωριστές περιπτώσεις.
5: Κοιτάξτε, γενικότερα, ναι, η ψυχική νόσος έχει αυτό το δίπολο. Έχει, ναι, έχει μια διπολικότητα. Δηλαδή, είναι το άσπρο και το μαύρο. Ενώ η φυσιολογική, η ψυχολογική κατάσταση κυρίως κινείται στις αποχρώσεις του γκρι, όπως λέμε με απλά λόγια. Οπότε σίγουρα. Ναι, μια ισορροπία. Υπάρχει αυτή η διπολικότητα. Τώρα, η πρόκληση είναι μέσα στο δύσκολο, αφού το μεταβολήσουμε και αφού κατανοήσουμε για ποιο λόγο ήρθε, να προκύψει κάτι πραγματικά ουσιαστικό, που αυτό είναι και όλη η διαδικασία επεξεργασίας που γίνεται και σε μονάδες ψυχικής υγείας.
4: Mm-hmm. Τώρα, με τις ταινίες που έχετε επιλέξει για φέτος, προέρχονται πάλι από ανθρώπινες αληθινές ιστορίες ή είναι μυθοπλασία, γιατί έχει σημασία να βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, έχει και άλλη μια, έτσι, ένα άλλο ενδιαφέρον.
5: Πάντα επιλέγουμε. Ναι. Ακριβώς, ναι, πάντα επιλέγουμε ταινίες που βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες. Ναι. Έχουμε επιλέξει και φέτος 4 διαφορετικές ταινίες με κοινό σημείο τον άνθρωπο και τις σχέσεις του. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλετε να αναφέρουμε σύντομα το πρόγραμμα.
4: Πάμε να τις δούμε. Αύριο ξεκινάει, λοιπόν. Οπότε να προγραμματιστούμε και εμείς να τις δούμε όλες. Και είναι δωρεάν είσοδος, να το πούμε από τώρα, να το ξέρουν όσοι μας ακούνε. Είναι δεδομένο αυτό πια, αλλά μπορεί να μην είναι αυτονόητο για κάποιους. Είναι ελεύθερη είσοδος σε όλες τις προβολές από αύριο. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα.
5: Ακριβώς, ελεύθερη είσοδος για να έχουν την πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, χωρίς καμιά απολύτως δυσκολία.
4: Στο θέατρο Διόνυσης, να δώσουμε και το σημείο, τον τόπο. Ωραία, και πάμε να δούμε το πρόγραμμα.
5: Στο θέατρο Διόνυσης, 9 το βράδυ. Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο με την ταινία Little Miss Sunshine. Μια υπέροχη οσκαρική ταινία που μιλά πάλι για τη διαφορετικότητα και την οικογένεια.
4: Πώς μεταφράζεται, μικρή σουράδα, σαν σάιν τι.
5: Ναι, η μικρή, ναι, όχι σουράδα, αλλά είναι χαϊδευτικά το όνομα του κοριτσιού που ταξιδεύει μαζί με την οικογένειά του σε αυτή τη διαδρομή.
4: Okay.
5: Ακολουθεί το Σάββατο πάλι μια πολύ όμορφη ιστορία για τη φιλία και τη μοναξιά. Είναι ο Αρχάριος με τον Ρόμπεν Ντενίρο, που δείχνει την πορεία ενός ανθρώπου που βγαίνει στη συνταξιοδότηση, αλλά δεν παρετείται και ξεδιπλώνει μια καινούρια. Ένα καινούργιο κομμάτι στη ζωή του. Πολύ ωραίες ταινίες. Είναι πολύ ουσιαστικές, αλλά και ανθρώπινες. Δεν είναι βαριές ταινίες που να κουράζουν. Mm-hmm. Περνάνε πολύ όμορφα μηνύματα με έναν τρόπο που συνδέονται εύκολα με το κοινό. Ακολουθούμε την Κυριακή το πρωί με μια παιδική, αγαπημένη παιδική ταινία, η Χάιτι.
4: Ωραία.
5: Μια ιστορία για τη φιλία και την οικογένεια και απευθύνεται και σε μικρούς και σε μεγάλους φίλους της ψυχασπής.
4: Τι στοιχείο που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία έχει η παιδική ταινία της Χάιτι.
5: Η παιδική έχει πάρα πολλά στοιχεία, παρόλο που φαίνεται μια απλή ταινία.
4: Γι' αυτό προκαλώ να μας το πείτε.
5: Στη δύναμη και της φιλίας, πώς μέσα από τη φιλία και η Χάιτι καταπολεμά τη μοναξιά και τη μοναχικότητα που βιώνει μέσα από την απουσία πατρικής οικογένειας. Αλλά και τονίζει πώς πολύ η αγάπη και η δύναμη και κυρίως η επαφή με τη φύση που λειτουργεί πολύ απελευθερωτικά στον ψυχισμό του ανθρώπου, έρχεται και μεταβολίζει κάθε δυσκολία.
4: Είναι ένα μικρό ορφανό κοριτσάκι που ζει με τον παππού του. Έτσι, οπότε...
5: Ναι, και εδώ θα δούμε την ταινία. Ναι. Δηλαδή είναι με πρωταγωνιστές, με ηθοποιούς, ίσως απευθύνεται και σε παιδιά λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά έχει πολύ ωραία σκηνοθεσία στις Άλπεις, με πολύ όμορφα τοπία, που νομίζω ότι θα συνεπάρει τους θεατές.
4: Θα είναι μεταγλωτισμένη ή με υπότιτλους.
5: Προσπαθούμε λίγο, παλεύουμε γι' αυτό. Προς το παρόν είναι με υπότιτλους, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να το καταφέρουμε να το βρούμε και
4: μετά. Για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και πιο μικρές ηλικίες.
5: Και πιο μικρά παιδιά.
4: Την Κυριακή 11 το πρωί, λοιπόν, η ταινία με τη Χάιντι και το βράδυ της Κυριακής τελευταία προβολή.
5: Και κλείνουμε με το The Savages, μια συγκινητική ιστορία για την συνεργασία ανάμεσα σε δύο αδέρφια και τη φροντίδα του ηλικιωμένου πατέρα τους. Μια συγκινητική ιστορία για την οικογένεια, τη φροντίδα, για τις δυσκολίες που μπορεί να φέρουν οι οικογενειακές σχέσεις. Και αυτή με πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ. Νομίζω ότι είναι μια ταινία που επίσης θα μας μείνει.
4: Ωραία.
5: Οπότε ο κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις ταινίες είναι ο άνθρωπος, οι σχέσεις του, οι δυσκολίες και κυρίως η ανάγκη να κατανοήσουμε και να ακουστεί οτιδήποτε υπάρχει στον πυρήνα που δυσκολεύει τους ανθρώπους και αυτός είναι ο στόχος. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια ψυχική υγεία μέσα από την πορεία τους.
4: Τρεις ημέρες, τέσσερις ταινίες, ανθρώπινες ιστορίες. Ο κινηματογράφος μπορεί να μας κάνει να δούμε τον άνθρωπο λίγο πιο βαθιά. Είναι μηνύματα που και εσείς μεταφέρετε μέσα από το πρόγραμμά σας για το φετινό 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Ψυχικής Υγείας. Φτάσαμε 10η χρονιά, κυρία Μόρφη.
5: Έγινε θεσμός. Είναι η 10η χρονιά του φεστιβάλ.
4: Ξεκάθαρα.
5: Η ψυχασπής, επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ψυχασπής συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας. Ξεκινήσαμε το 2006, αρκετά διστακτικά και λίγο δύσκολα, με αρκετές δυσκολίες και με ένα στίγμα και γύρω από όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά οι εργαζόμενοι της ψυχασπής, πέρα από οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει τριγύρω, τα παιδιά καθημερινά, οι εργαζόμενοι της ψυχασπής, δίνουν ένα καθημερινό αγώνα εκεί με τη φροντίδα των ενίκων και παρέχουν υπηρεσίες που έχουν ακριβώς, φέρουν αυτό το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας. Όχι μόνο να μιλάμε γενικά για την ψυχική υγεία, αλλά μάθαμε πολλά πράγματα από αυτούς που τη βιώνουν μέσα τη δυσκολία, από όλους αυτούς που φιλοξενούμε στο ψυχασπής.
4: Καλά, ναι.
5: Οπότε και τη φωνή τους προσπαθούμε πάλι να μεταβολήσουμε, να μεταβιβάσουμε στην πόλη. Αύριο θα είμαστε και το πρωί και στην πλατεία. Θα βγούμε 9 με 11.
4: Μπράβο, ναι, για πείτε.
5: Ναι, σε μια δράση που γίνεται πανελλαδικά. Ενώνονται όλες οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τον Εύρο. Θα είμαστε ανοιχτοί προς το κοινό, στο να επικοινωνούμε τις δράσεις μας και ο κάθε πολίτης μπορεί να έρθει και να γράψει ένα μήνυμα. Τα πανό που θα έχουμε, θα σχηματιστεί μια αλυσίδα.
4: Τι ώρα,
5: με διάφορα μηνύματα από τις 11 μέχρι τη 1 το πρωί.
4: Ωραία.
5: Και εμείς μετά αυτό το βιντεάκι το κοινοποιούμε και ενώνονται όλα τα βίντεο στην Ελλάδα και θα γίνει μια αλυσίδα που επικοινωνεί μηνύματα εναντίον του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.
4: Ναι, και εσείς για να μπορέσετε να βγείτε προς τα έξω, συνεχώς παρουσιάζεστε. Έχετε έντονη παρουσία στα κοινά, σε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, διάφορες φιλανθρωπικές, αύριο με το καλό, στο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Δηλαδή δεν είστε κλεισμένοι μέσα στη δομή με τους τρόφιμους μόνο εκεί πέρα να τους φροντίζετε.
5: Προσπαθείτε. Όχι, αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο και όλο το άλλο είναι η σύνδεση με τον κόσμο έξω. Άλλωστε η Οριστιάδα είναι μια μικρή κοινότητα. Γνωριζόμαστε όλοι. Αυτή η σύνδεση είναι πολύ σημαντική και για μας, αλλά και για τους ασθενείς, αλλά και για τον κόσμο, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και κυρίως να μην νιώθει πλέον αυτή την απομάκρυνση, την αποσύνδεση, το ταμπού.
4: Να εξαλείψουμε το στίγμα, στο κάτω-κάτω να μπορούμε να μιλάμε, να εκφραζόμαστε, να ερχόμαστε πιο κοντά, να λέμε το πρόβλημά μας και μας δίνεται συνεχώς την αφορμή να βγαίνουμε πιο μπροστά και να το επικοινωνούμε. Να είμαστε ορατοί, να είναι όλοι ορατοί πια. Και θα έρθουν και κάποιοι τρόφιμοι στις προβολές, οι πιο λειτουργικοί, όσοι συνήθως συμμετέχουν.
5: Ναι, και στην πλατεία θα είναι αύριο.
4: Ωραία.
5: Και το βράδυ στις προβολές είναι αυτό ότι θέλουμε να είναι μέρος όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και όλοι οι ανώνυμοι άνθρωποι, δηλαδή δεν απευθυνόμαστε συγκεκριμένα στους δικούς μας ασθενείς. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι ακουμπάει τις ψυχές όλων μας, αν το διακρίνουμε με ταπεινότητα και με σεβασμό και με ένα άνοιγμα νοητικό, με ένα νοητικό άνοιγμα, ότι η ψυχική υγεία ή η ψυχική νόσος μας αφορά όλους, πραγματικά μας αφορά όλους. Και δεν είναι να ρωτάμε μόνο τι ξέρουμε πια για την ψυχική υγεία, αλλά τι μπορούμε κυρίως να μάθουμε από τους ανθρώπους που τη βιώνουν. Αυτό είναι το φετινό μήνυμα. Να συνδεθούμε ακόμα καλύτερα με τους ανθρώπους που τη βιώνουν και αυτοί να παίρνουν αποφάσεις. Αυτοί να μπαίνουν μπροστά, όχι μια ξύλινη γλώσσα που έρχεται στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που είναι αρκετά απομακρυσμένο από το βίωμα.
4: Με σωστή επιστημονική καθοδήγηση όμως, εκεί να μην φοβόμαστε να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Πονάει το κεφάλι μας, θα πάμε στον παθολόγο, θα πάρουμε ένα χαπάκι, θα μας περάσει. Πονάει η ψυχούλα μας, πού θα πάμε, στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο, στον νευρολόγο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Εμπιστευόμαστε τον άνθρωπο, την επιστημονική γνώση, εσάς. Που επιτελείτε αυτόν τον ιερό σκοπό, κυρία Μόρφη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να θυμίσουμε ότι αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ. 10ο φεστιβάλ κινηματογράφου ψυχικής υγείας. Δωρεάν είσοδο στο θέατρο Διόνυσος 9 με 11 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή. 4 ταινίες για ανθρώπινες ιστορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα τον άνθρωπο. Θερμά σας ευχαριστούμε.
5: Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο. Είστε υπέροχος πάντα και συγκεντρώνεις
4: όλες τις
5: δράσεις. Πολύ ανθρώπινα και μοναδικά.
4: Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέρημνας Νομού Εύρου Ψυχασπής, για να πούμε και ποιος φορέας το διοργανώνει όλο αυτό. Επιστημονικά υπεύθυνη του φορέα, η Αθηνά Μόρφη που μιλάμε μαζί της τώρα, η ψυχολόγος μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα. Καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Μια πολύ ωραία συζήτηση πάντα προκύπτει με την Αθηνά. Όταν είμαστε από κοντά στο στούντιο ακόμα καλύτερα, για προσωπικούς λόγους δεν καταφέραμε να την έχουμε κοντά μας σήμερα. Αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα το επιδιώξουμε να τα πούμε και από κοντά εδώ, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και ένα τραγούδι που τώρα έρχεται σαν φυσική εξέλιξη, μάλλον αυτόν που κουβεντιάζομαι. Πάμε να το ακούσουμε και προχωράμε.

0: Έτσι να αγαπιόμαστε, να μιλάμε, να εκφραζόμαστε, να τα λέμε, να τα βγάζουμε από μέσα μας, να τα επικοινωνούμε όλα όσα μας απασχολούν, μας προβληματίζουν, μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα, μας στεναχωρούν, μας θλίβουν, μας μελαγχολούν, μας καταθλίβουν. Υπάρχουν οι φίλοι, η οικογένεια, υπάρχουν και οι ειδικοί, αν δεν έχουμε φίλους και οικογένεια, να απευθυνθούμε σε αυτούς. Υπάρχουν οι ψυχολόγοι, υπάρχουν οι επιστήμονες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που γιορτάζεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μεθαύριο. Και φέτος το σύνθημα, όπως μας μετέφερε το μήνυμα η Αθηνά η Μόρφη, ψυχολόγος που μιλούσαμε πριν από λίγο, είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό. Ακούγοντας τη βιωματική εμπειρία. Αληθινές φωνές, πραγματική αλλαγή. Αυτή είναι η. Εκεί εστιάζει φέτος η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Στα άτομα με βιωμένη εμπειρία προβλημάτων ψυχικής υγείας, για να επιδιωχθεί και να γίνει μετά και να επιτευχθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Αυτό το κοινωνικό στίγμα, το ρημάδι, που δεν είναι μόνο για τα άτομα με ψυχική υγεία, είναι για πολλές περιπτώσεις διαφορετικότητας που ακολουθεί τους ανθρώπους. Το οποίο ποιος το βάζει το στίγμα? Πάλι εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Εμείς. Και αυτό λέγεται και κοινωνικό στίγμα. Στιγματίζουμε κάποιους ανθρώπους ως κάτι άλλο, αλλούτερο μάλλον καλύτερα. Πιο δόκιμος όρος. Μέσα σε αυτούς τους άλλους μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι αλλούτεροι για κάποιους άλλους που θα μας βλέπουν διαφορετικά. Αλλά δεν το αναλογιζόμαστε έτσι, εμείς είμαστε πάντα οι τέλειοι. Λοιπόν, με τα στατιστικά στοιχεία, για να κλείσουμε με το θέμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να είναι άκρως αποκαλυπτικά, 1 στους 7 ανθρώπους παγκοσμίως ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Για να καταλάβουμε και το μέγεθος του ζητήματος, 1 στους 7 ανθρώπους παγκοσμίως, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Με το άγχος και την κατάθλιψη βεβαίως να παραμένουν στην κορυφή των διαγνώσεων. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό με την έννοια του. Μιας υγιούς πορείας ζωής να ζει κανείς με άγχος και με κατάθλιψη, και όμως το άγχος και η κατάθλιψη έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά, παραμένουν στην κορυφή των διαγνώσεων. 1 στους 7 ανθρώπους παγκοσμίως ζει με ψυχικά νοσήματα, με ψυχική διαταραχή, και στόχος λοιπόν αυτής της ημέρας είναι η προάσπιση ψυχικής υγείας ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, γιατί και το να νοσείς είναι δικαίωμα. Ανθρώπινο δικαίωμα. Αναπόφευκτο. Δεν το προκαλείς, δεν πρέπει να νιώθεις ενοχές γι' αυτό, ότι κάτι δεν έκανες εσύ σωστά, όσο και αν κάποιοι μπορεί να σου τις φορτώνουν, ότι προσπάθησε, μην τα σκέφτεσαι έτσι, δεν είναι αυτό που εσύ νομίζεις. Μην πονάς, μην στεναχωριέσαι, μην θλίβεσαι, μην πενθείς, δεν γίνεται, με λόγια δεν γίνονται αυτά. Όση καλή διάθεση και να έχει κανείς να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς το αντίθετο αποτέλεσμα έχει. Να κατανοήσουμε, αυτό έχει σημασία. Να συναισθανθούμε, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και την ενσυναίσθηση, μια λέξη που μπήκε στη ζωή μας τα πολλά τελευταία χρόνια αρκετά. Έχει την αξία της. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, γιατί αν συνεχίσουμε τις φιλοσοφικές μας αναζητήσεις, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα προς το παρόν. Αύριο, να θυμίσω, ξεκινάει το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας στο Θέατρο Διόνυσος. Από το Ψυχασπής, η διοργάνωση για 10η χρονιά, με είσοδο ελεύθερη στις 9 το βράδυ, κάθε βράδυ ταινίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με άλλα θέματα. Συνεχίζουμε εδώ, μέχρι τη μία.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Ζήσεις. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
1: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Έτσι ξενιάζουμε κάθε μέρα, όπως και σήμερα, με το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι, φίλες και φίλοι, και να το έχουμε στο τραπέζι μας για να το απολαμβάνουμε καθημερινά. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 25520 225 25. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, άμεσα, ξέγνιαστα, απολαυστικά. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από την κουζίνα του σπιτιού μας, από την κουζίνα της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, από το Χαγιάτη μας. Και σήμερα τώρα βλέπω στο μενού φρικασέ μοσχαράκι, παρακαλώ. Καιρό έχουμε να το δούμε, να το ακούσουμε. Καιρό έχουμε να το γευτούμε, να το απολαύσουμε. Φρικασέ μοσχαράκι λοιπόν σήμερα, παρακαλώ, από το Χαγιάτη. Κρατήστε μας μια μερίδα, ευχαριστώ. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη, δεν έχουμε νηστεία. Εντάξει, από αύριο φασολάδες και τέτοια. Σήμερα φρικασέ μοσχαράκι. Λαχανοτολμάδες γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο επίσης. Μοσχαράκι νουά με κρασάτη, σάλτσα και μανιτάρια. Άλλη ωραιότατη πρόταση. Πένες ο γκραντέν, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, γεμιστά. Τηγανιά κοτόπουλο, εδώ κρασάτι τηγανιά κοτόπουλο με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Αχά, με ριζάκι υπέροχο και με ζυμαρικά, αν θέλετε, μια χαρά. Και με πατατούλες πάει. Και μπιφτέκια γεμιστά, είτε με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, είτε φρεσκοζυμωμένα ζουμερά με φέτα και ντομάτα. Δύο ειδών μπιφτέκια γεμιστά στο Χαγιάτη κάθε μέρα. Και μπριζόλες χοιρινές φούρνου και μουσακάς απίθανος, με πολλά θαυμαστικά να ακολουθούν το απίθανος στο μουσακά από το Χαγιάτη. Και τα κανελόνια επίσης, γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και τυριά. Σταθερή αξία στο Χαγιάτη τα κανελόνια μας. Και παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Και η τηγανιά, εκτός από την κοτόπουλο τηγανιά, κοτοτηγανιά, έχουμε και τη χοιρινή τηγανιά, τη μουσταρδάτη όμως εδώ, με βαλσάμικο και μανιτάρια. Α, και σε κοτόσουπα, αν θέλετε το κοτοπουλάκι. Αυγολέμονο, δυναμωτική κοτόσουπα και γιουβαρλάκια σήμερα, αυγολέμονο σουπίτσα. Να και οι φακές μας, το όσπριο που χρειαζόμαστε. Αρωματισμένες με δάφνη σε σουπίτσα οι φακές. Και τα λαδερά, μπάμιες θέλετε, φασολάκια θέλετε. Με λίγη φέτα φρέσκια, παραδοσιακή, και φρέσκο ψωμάκι επίσης να βουτάς στο ζουμάκι. Τι άλλο θέλεις, μπάμιες ή φασολάκια, μισά-μισά. Και αυτό γίνεται. Και γίγαντες φούρνου και πολλές ακόμα επιλογές και προτάσεις. Χαγιάτι είναι αυτό, μας καλομαθαίνει καθημερινά. Με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό να το απολαμβάνουμε με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας. 2552-02-25-25 και πάει και αυτό, το λύσαμε. Τα φάμε καλά. Λύθηκε και άλλο θέμα τώρα για να αλλάξουμε τελείως θέμα. Λοιπόν, εδώ να σοβαρευτούμε. Έχουμε τις εργασίες διαμόρφωσης και φύτευσης πρασίνου στο τρίτο νηπιαγωγείο, στον αύριο χώρο του τρίτου νηπιαγωγείου, να ολοκληρώνονται. Περιχαρής, η Δημοτική Αρχή μας ενημερώνει σχετικά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ότι έγινε μια όμορφη αλλαγή στην αυλή του σχολείου που γέμισε πράσινο και έγινε πιο φιλόξενη για τα παιδιά, το παιχνίδι και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Χωρίς μια απολογία, μια συγγνώμη για τις πολύμινες πολυετής καθυστερήσεις και τις παλινδρομήσεις και τις ταλαιπωρίες των γονιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών εκεί στο τρίτο νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, που τόσες φορές αναφερθήκαμε στο θέμα, τόσες φορές είχαμε καταγγελίες, μαρτυρίες, διαμαρτυρίες των γονέων και των εκπαιδευτικών για τα παιδιά που δεν είχαν που να προαυλιστούν τόσο πολύ καιρό, και πέρσι και φέτος και πρόπερσι, και πάντα ψάχναν να βρουν μια δικαιολογία γιατί καθυστερούμε τόσο. Και σήμερα, πριν από μισή ώρα, δημοσιεύθηκε ότι ολοκληρώθηκαν, δημοσιεύθηκε στα social media ως συνήθως πια η σύνηθις πρακτική αυτή, για ό,τι ολοκληρώνεται και τελειώνει, για ό,τι δεν γίνεται και για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, κανένα σχόλιο, καμία ανάρτηση, καμία δημοσίευση, καμία απάντηση στα ερωτήματα. Εδώ όμως έχουμε τώρα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας φωτογραφικό υλικό με σχετική περιγραφή που λέει: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης και φύτευσης πρασίνου στον αύριο χώρο του τρίτου νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας. Δεν θα πούμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Σημασία έχει να γίνονται στην ώρα τους, στον χρόνο τους, όταν πρέπει, όποτε πρέπει, και να είναι έτοιμα να υποδεχτούν, να φιλοξενήσουν τα μικρά παιδάκια. Να τους δίνουμε το καλό παράδειγμα. Φτάσαμε 8 Οκτωβρίου και σήμερα ολοκληρώθηκε η αυλή του τρίτου νηπιαγωγείου μετά από άπειρες διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών εκεί και των γονέων. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Πάει και το κλείσαμε, το λύσαμε και αυτό. Πάμε να λύσουμε τώρα το ιδιωτικό μας χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά μας, τα συνταξιδοτικά μας και όλα αυτά θα τα λύσουμε με τη βοήθεια του Πασό Κινήματος Αλλαγής αύριο το απόγευμα στις. Τι ώρα είναι? Η εκδήλωση στις 7, όχι στις 6. Στο Νομαρχείο, στην Αλεξανδρούπολη, οργανώνεται συγκεκριμένη ενημερωτική εκδήλωση, αλλά και πολιτική στην ουσία εκδήλωση από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Ο ανοιχτός διάλογος, όπως λέει, για την κοινωνία, όπου το κόμμα εκεί, το κίνημα, καταθέτει υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες, το κρατάμε αυτό και τους δύο επιθετικούς προσδιορισμούς, υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες είναι οι προτάσεις, με γνώμονα τη βελτίωση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση λοιπόν με θέμα ιδιωτικό χρέος, επιχειρηματικότητα, εργασιακά, συνταξιδοτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Εύρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Στόχος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η διαμόρφωση μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας, ικανή να φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Και στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Εύρου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής διοργανώνει αύριο στις 6 ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουν ο Κώστας Τσουκαλάς, μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Μπορείτε στο radioevros.gr να ακούσετε και να διαβάσετε αρχικά το άρθρο, αλλά και να ακούσετε τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στην πρωινή περιπολία ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Τσουκαλάς, και όσα είπε, με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη. Στο κανάλι μας στο YouTube, να θυμίσω, κάντε subscribe με την ευκαιρία. Ορίστε τώρα, ανοίγω παρένθεση για να την κλείσω πολύ σύντομα. Κάνουμε εγγραφή, πατάμε το καμπανάκι, το κουδουνάκι που υπάρχει δίπλα στο όνομα Radio Evro στο YouTube και μας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβαίνει μια νέα συνέντευξη, ένα νέο βίντεο, ένα νέο ρεπορτάζ, οτιδήποτε καταγράφουμε και με τις κάμερές μας εδώ στο Radio Evro. Κλείνω την παρένθεση, το υπενθυμίζω. Αν δεν το κάνατε, κάντε το, να είστε ενημερωμένοι ανά πάσα στιγμή για όλα. Εκεί υπάρχει και συνέντευξη του κ. Τσουκαλά, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο θέμα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, στο μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θα είναι αύριο στην Αλεξανδρούπολη να μιλήσει μαζί με τον Νίκο Φαραντούρη, νέο συνεργάτη πια του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο πρώην Σιριζέος Ευρωβουλευτής. Τώρα προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ ως γνωστόν ο κύριος Φαραντούρης. Οπότε θα παραβρεθεί και αυτό στην Αλεξανδρούπολη για να μιλήσει και να μας εξηγήσει πόσο υλοποιήσιμη και εφαρμόσιμη είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά, συνταξιδοτικά και τα συναυτών. Ο Θάνος Πανταζής επίσης θα μιλήσει. Είναι οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Εύρου, οικονομολόγος κ. Πανταζής, αλλά και ο λογιστής οικονομολόγος ο Θεόδωρος ο Παύλου, ως πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, είναι καλεσμένος να αναπτύξει και αυτό το δικό του θέμα στην εκδήλωση, την οποία θα συντονίσει η δημοσιογράφος, η καλή φίλη και συνεργάτηδα εξωτερική, η συνάδελφος η Κυριακή Μπασκάκη από την Αλφα Τηλεόραση Θράκης. Μέχρι Αλεξανδρούπολη όμως, πιο βόρεια δεν μπορούν να έρθουν οι κεντρικά, οπότε οι βόρειοι φίλοι του Πασό Κινήματος Αλλαγής από τον Βόρειο και Κεντρικό Εύρο θα πρέπει να πάτε εκεί αύριο το απόγευμα στις 6 στο Νομαρχείο. Στο Νομαρχείο ή πάει στο Επιμελητήριο τώρα, μην δώσω και λάθος πληροφορία γι' αυτό. Όχι, μισό λεπτάκι να το διασταυρώσω, δεν επιβεβαιώσω. Είναι στο επιμελητήριο, έκανα λάθος. Το παίρνω πίσω, ανακαλώ, δεν είναι στο νομαρχείο, είναι στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου. Πιο συγκεκριμένα, για να μην πάτε σε λάθος σημείο, αύριο στις 6.

0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι παραμύθια αυτά που διαβάζω, αλλά αφού δημοσίως γράφονται και τοποθετούνται από τον Δημήτρη τον Γαλαμάτη, τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τον αποκεντρωμένο, όπως με μία λέξη τον χαρακτηρίζουμε πολλές φορές, και όχι μόνο εμείς, και οι αυτοδιοικητικοί και όλοι. Ήρθε για ακόμη μία φορά στην περιοχή μας ο κύριος Γαλαμάτης για να επιθεωρήσει, να κάνει αυτοψία στο τελωνείο των κήπων και στις εργασίες που γίνονται εκεί, αλλά και είχε και άλλες επισκέψεις και άλλες συναντήσεις, όπως βλέπω από τον ίδιο τον κύριο Γαλαμάτη να δημοσιοποιεί με φωτογραφικό υλικό την επίσκεψή του στον Εύρο. Μας λέει πως έκανε αυτοψία χτες στο έργο αναβάθμισης του συνοριακού σταθμού κήπων Εύρου. Ένα έργο εθνικής σημασίας, όπως χαρακτηρίζεται και από τον κύριο Γαλαμάτη, και επί τόπου έγινε και μια σύσκεψη με όλους εμπλεκόμενους. Εξετάσαμε, λέει, αναλυτικά την πορεία των εργασιών και τα επόμενα βήματα, και η πρόεδρος είναι ικανοποιητική, έτσι τη χαρακτηρίζει. Και το σημαντικότερο, οι εργασίες, λέει, εξελίσσονται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Αλλά τα χρονοδιαγράμματα τα οποία τα θέτουν κάθε φορά διαφορετικά και τα αλλάζουν, οπότε πάλι εντός είμαστε. Αφού τα αλλάξαμε πάλι τελευταία φορά τα χρονοδιαγράμματα, να θυμίσω ότι το τελωνείο των κήπων ήταν να λειτουργήσει από πέρυσι το Πάσχα, το νέο, το καινούριο. Ναι, να το θυμίσω. Δεν ξέρω αν το θυμούνται οι ίδιοι. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι και παραμύθια αυτά που μας πουλάνε κάθε φορά, και εμείς θα πρέπει να τα τρώμε. Και ο κύριος Γιουλέκας και άλλοι πολλοί μας έλεγαν ότι πέρσι το Πάσχα θα είχαμε την αναβάθμιση του τελωνίου των κήπων, το θυμόμαστε όλοι. Επίσης μας είπαν, και να θυμίσω, είχαμε και τη συνέντευξή μας με τον κύριο Γαλαμάτη εδώ στην εκπομπή πριν από λίγο καιρό, για το τελωνίο των Καστανεών, ότι θα ξεκινήσουν εργασίες όσον ούπο, αφού υπογράφηκε και μια συμφωνία, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας, αποκεντρωμένης διοίκησης και αρμόδιου υπουργείου για το νέο τελωνείο στις Καστανιές. Και είχαμε τη συνέντευξή μας με τον κύριο Γαλαμάτη, ο οποίος δεν είχε να μας δώσει και πολλές πληροφορίες εδώ που τα λέμε. Απλά επικοινωνιακά μας είπαν ότι υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για να το ξεκινήσουμε κάποτε. Αλλά το πότε, πώς, γιατί, με τι, και αν θα γίνει και εμπορευματικό και αν θα γίνει και νέος δρόμος να περνάει έξω από το χωριό των Καστανιών κλπ. Δεν είχε καν να μας απαντήσει, θυμάμαι. Και στην επόμενη συνέντευξη είχε πει ότι θα το ψάξει για να μας δώσει σαφέστερες απαντήσεις. Θα επιδιώξουμε μια νέα συνέντευξη μαζί του. Προς το παρόν, να μείνουμε στη χθεσινή του επίσκεψη των τελωνείων των κήπων, διότι δεν αναβαθμίζουμε, λέει, απλώς ένα συνοριακό σταθμό, σημειώνει ο κύριος Γαλαμάτης. Ενισχύουμε μια βασική πύλη τουρισμού, εμπορίου και ανάπτυξη για την περιοχή. Απαντάμε σε μια πιεστική ανάγκη. Καλύτερες και ταχύτερες διελεύσεις, στήριξη της τουριστικής κίνησης, διευκόλυνση των επιχειρήσεων και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Για ένα έργο αυτής της σημασίας δεν αρκεί να προχωρούν οι διαδικασίες, λέει ο κ. Γαλαμάτης. Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε ζητήματος, ώστε να παραδοθεί στην ώρα του και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Το στην ώρα του το συζητάμε ακόμα. Στη συνέχεια, η δουλειά μας, λέει ο κ. Γαλαμάτης, συνεχίστηκε στην Αλεξανδρούπολη, στην έδρα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ναι, να θυμίσουμε ότι έχει ανοίξει γραφείο και στην Αλεξανδρούπολη η αποκεντρωμένη διοίκηση, για να έχει και εκεί μια έδρα. Και πολύ καλό είναι αυτό. Η αντίληψή μας, λέει ο κ. Αποκεντρωμένος, είναι συγκεκριμένη για τη διοίκηση. Παρουσία στο πεδίο, στενή συνεργασία με τους ανθρώπους των υπηρεσιών μας και ταχύτερες λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και της τοπικής οικονομίας. Η διοίκηση κοντά στον πολίτη. Η διοίκηση με μετρήσιμο αποτέλεσμα είναι το σύνθημα που του έδωσε το ChatGPT για να γράψει στην ανάρτησή του ο κύριος Γαλαμάτης στο τέλος ως κατακλείδα. Βέβαια, μετά από 2 ώρες δημοσιοποίησε και για τα υπόλοιπα των συναντήσεων του τα σχετικά ο κύριος Γαλαμάτης στην Αλεξανδρούπολη. Μας είπε ότι κατά την παραμονή του στην Αλεξανδρούπολη, λέει, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών στα γραφεία ενός σωματείου μη κερδοσκοπικού, με σχεδόν έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας στην κοινωνία του ακριτικού Εύρου. Ενημερώθηκα, λέει ο κ. Γαλαμάτης, για την πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση, τις εκδηλώσεις, τα λευκόματα, τις εκδόσεις και τις πρωτοβουλίες, με σημαίνουσα την κατασκευή και ανάρτηση μεγάλων ελληνικών σημαίων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Αυτή είναι η σημαντική προσφορά, η σημαίνουσα πρωτοβουλία της Λέσχης Αλεξανδρούπολιτών. Από την απελευθέρωση της πόλης και μετά, το 1920, η δράση της Λέσχης Αλεξανδρούπολιτών, λέει ο κ. Γαλαμάτης, έχει συνδεθεί με την πορεία και την εξέλιξη της πρωτεύουσας του Εύρου μέσα από την καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της τοπικής μνήμης. Και τα τελευταία χρόνια, με το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει η κυβέρνηση, ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τον κ. Γαλαμάτη, η οποία καθίσταται ακόμβος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα και με τους Αμερικανούς αλλά και τους Έλληνες αξιωματούχους και τους Ευρωπαίους και όλους, είμαστε κόμβος. Θεωρώ, λέει ο κ. Γαλαμάτης, ότι το έργο της Λέσχης είναι ακόμη πιο αναγκαίο, ακόμη πιο επίκαιρο, διότι η ανάπτυξη πρέπει να μην παραδίδει στη λύθη την ιστορία του τόπου, τις παραδόσεις, όλα αυτά που κρατούν ενωμένο τον Εύρο, που διατηρούν την κοινωνική συνοχή μιας κοινωνίας με αλληλεγγύη, και η Λέσχη Αλεξανδροπολιτών προσφέρει όλα αυτά δεμένα με την εξωστρέφεια ενός τόπου που απέκτησε πια εκτός από παρελθόν, προοπτική και μέλλον. Ευχαριστώ τα μέλη και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης, Νίκο Μανδάνη, για τη σημερινή μας συνάντηση και την περιήγησή μας στο φιλόξενο χώρο τους. Σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Γαλαμάτης. Τώρα για την προσφορά της Λέσχης Αλεξανδροπολιτών στον τόπο και στην ιστορία. Googling. Και ποιος είναι ο κύριος Μανδάνης. Για το ποιος είναι ο κύριος Γαλαμάτης, εντάξει, είπαμε ότι είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης, διορισμένος δηλαδή από την κυβέρνηση ως στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, προκειμένου να υπάρχει και ένας πόλος διοικητικός, κυβερνητικός στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι ο κύριος Γαλαμάτης. Ο οποίος, αν κανείς δει το βιογραφικό του, δεν είναι ουρανοκατέβατος, δεν ήρθε από το πουθενά ξαφνικά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής, αντιπρόεδρος των ΟΕΕΚ, Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δήμαρχος Δήμου Βόλπης Θεσσαλονίκης, γενικός γραμματέας επικοινωνίας και ενημέρωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης το 22-25, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και στο επάγγελμα είναι κτηνίατρος. Λάβα, γλυκά μου μάτια για το φινάλε. Ο Λάβα που έρχεται 21 Οκτωβρίου, ο Κώστας Μολτσίδης.
1: Γλυκά μου μάτια.
0: Να μας κάνει τα γλυκά του μάτια.
1: Είναι ανάσα.
0: Στη συναυλία υποδοχή των νέων φοιτητών στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καλεσμένος από το Δήμο Ορεστιάδας. Αυτό θα είναι το μουσικό μέρος της εκδήλωσης. Με τον Λάβα. Όπως ήδη μας έχει ενημερώσει από μέρες, προημερών ο Κώστας Μολτσίδης και σας μεταφέραμε την πληροφορία. Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η συνεργασία. Πάμε να τον ακούσουμε από την αρχή για να επιστρέψουμε να σας αποχαιρετήσουμε καθώς φτάνουμε στο φινάλε.

0: Θα τον ακούσουμε ζωντανά στις 21 Οκτωβρίου στην πλατεία Δασίου των Κώστα Μόρτσιδη, Λάβα. Με το τελευταίο του τραγούδι αυτό του 2026 να κάνει επιτυχία, τα γλυκά μου μάτια που ακούμε και με όλες τις υπόλοιπες επιτυχίες του και άλλα γνωστά τραγούδια. Τώρα για να σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε αρχικά τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες της εκπομπής που και σήμερα συνέβαλαν στην παραγωγή αυτού του προγράμματος, αυτής της τριώρης ραδιοφωνικής μας συνάντησης, το αγαπημένο Λαχταριστό Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τις μεταφορές μετακομίσεις Δημοτίκαλης, το κατάστημα με ποδήλατα και όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους σε Ορεστιάδα και τη Δημότυχο και το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα, η παράδοση στη φιλοξενία. Μια ολόκληρη ιστορία από το 1923. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο, αφού ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα εσάς κυρίες και κύριοι και σήμερα για την προσοχή, για την εμπιστοσύνη, για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για το ότι μας ανοίγετε τους χώρους σας, τα γραφεία σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας. Μπαίνουμε στις ζωές σας, στην καθημερινότητά σας μέσα από τις συσκευές του ραδιοφώνου σας και από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι μεγάλη μας τιμή αλλά και υποχρέωση να ανταποκρινόμαστε καθημερινά στις δικές σας προσδοκίες για υπεύθυνη ενημέρωση. Αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και αύριο στις 10. Αν το καταφέρνουμε ή όχι, από εσάς κρινόμαστε. Εμείς εδώ θα είμαστε να το επιδιώξουμε, να το προσπαθήσουμε ξανά. Ελπίζουμε και εσείς. 10 με 1. Καθημερινά το ευρωσκόπιό μας εδώ, στο ράδιο Εύρο, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Θα ευχαριστούμε θερμά και σήμερα για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας και με την ευχή να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr.

0: Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25-52-0-25-432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
2: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
4: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Radio Evro.
4: Radio Evro.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
13: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
14: Ένα για το πτυχίο σου.
13: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
14: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
15: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
16: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
17: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
17: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
18: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης.

0: Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
3: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρου.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
1: Αγώνη πλήξη μια ζωή σου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα 2 δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη,

0: έρχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Οθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Κύριε και κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση θέτει στο επίκεντρο τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν οι μετακινήσεις αυτές τόσο στην οικογενειακή ζωή των αστυνομικών, όσο και στη στελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειας και ιδιαίτερα του Εύρου. Οι αστυνομικοί της Ορεστιάδας κάνουν λόγο για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς επαρκή προγραμματισμό, επισημένοντας ότι η κάλυψη των αναγκών της Αττικής δεν μπορεί, κατά την άποψή τους, να γίνεται με διαρκή αποδυνάμωση των περιφερειακών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια των μετακινούμενων αστυνομικών, αλλά και στο ζήτημα της κάλυψης των εξόδων που προκύπτουν από τις αποσπάσεις. Παράλληλα, η Ένωση θέτει ερώτημα σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω αποδυνάμωσης της περιφέρειας, από τη στιγμή που, όπως αναφέρει η Αττική, έχει ήδη ενισχυθεί με την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Αναλυτικά την ανακοίνωσή της μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν εχθές ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έλειψαν οι αναφορές και στην πρωτεύουσα του Εύρου, την Αλεξανδρούπολη, και του ρόλου της στις σχέσεις των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας Υπουργός ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως άγκυρα σταθερότητας και γέφυρας διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδας συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ανέφερε. Ο Έλληνας Υπουργός εξήρε επίσης την εξέλιξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο για την Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου και των υποδομών της Αλεξανδρούπολης, δίνοντας έμφαση στην παρουσία αμερικανικών κολοσσών, καθώς και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη διατήρηση της παγκόσμιας ροής ενέργειας. Τέλος, αναφέρθηκε και στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για νέες αμερικανικές επενδύσεις σε data centers και ψηφιακές υποδομές, σημειώνοντας ότι η υπογραφή τριών νέων συμφωνιών σφραγίζει την πρόοδο των διμερών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε την ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ενώ στάθηκε στη σημασία της οικονομικής διακήρυξης ΗΠΑ Ελλάδας για την ανάπτυξη ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά. Κλείνοντας, ο κ. Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στο ατέρμονο χρέος προς την αρχαία Ελλάδα και τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η κοινή ιστορία αποτελεί το θεμέλιο για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες των δύο κρατών. Την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα σχολίασε σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, η αναπληρώτρια τομεάρχης άμυνας του κόμματος Ελλάς Κατερίνα Μπέρδου, μιλώντας στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη στρατηγική σχέση με τη ΣΥΠΑ προς όφελος της χώρας με επενδύσεις, αμυντική συμπαραγωγή, τεχνολογία και ενεργειακή ασφάλεια, δίνοντας έμφαση και στον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη.
4: Θέλω να πω ότι Η επίσκεψη αυτή του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής είναι σαφώς έχει τη σημασία και τη σπουδαιότητά του. Ακούσαμε την ομιλία, δεν ήταν μια συνηθισμένη ομιλία. Η πραγματικότητα είναι ότι παρουσίασε έτσι μια ευρύτερη αντίληψη για το μέλλον της Δύσης και σίγουρα και η επιλογή της Νίκας ήταν σημαντική.
5: Σημειολογική, ναι.
4: Ο κύριος Ρούμπιο μίλησε για εθνική κυριαρχία, για εθνικό συμφέρον, προτεραιότητα μάλλον στο εθνικό συμφέρον, για ισχυρότερα κράτη και λιγότερη εξάρτηση από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσει αυτούσια την ιδεολογική εκδοχή του America First. Η Ευρώπη έχει τη δική της ιστορική και πολιτική παράδοση με δημοκρατία, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, συνεργασία και αλληλεγγύη των κυρίαρχων κρατών. Για την Ελλάδα, επομένως, δεν είναι σημαντικό να χειροκροτήσουμε είτε να απορρίψουμε συνολικά την ομιλία, είναι να αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες. Δηλαδή, όταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ένα κρίσιμο σύμμαχο, αυτό για να πούμε ότι είναι ωφέλιμο για τη χώρα μας, δηλαδή ότι είναι εποφελές, θα πρέπει να μετατρέπεται σε ένα μετρήσιμο εθνικό όφελος. Δηλαδή, σε επενδύσεις, σε αμυντική συμπαραγωγή, όχι μόνο αγορές εξοπλισμών, σε τεχνολογία, σε ενεργειακή ασφάλεια, σε ανάπτυξη περιοχών που σηκώνουν μεγάλο μέρος αυτού του γεωπολιτικού βάρους και αναφέρομαι φυσικά στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο. Η χθεσινή επίσκεψη αφήνει περιθώρια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, για εμβάθυνση των σχέσεων σε άμυνα, ενέργεια και εμπόριο. Όμως ξέρετε ότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Μια ισχυρή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνοδεύεται και από καθαρές θέσεις όταν αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι δεδομένο σύμμαχο κανενός.
3: Στο ζήτημα της καταλληλότητας της αδειοδότησης και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, στρέφει την προσοχή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. Με γραπτή ερώτηση που κατατέθηκε στις 8 Οκτωβρίου προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με κοινοποίηση στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στέργιος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Λιμπεράκης ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, την κατάσταση των αδειοδοτήσεων και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Η ερώτηση αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις των περιφερειακών ενότητων Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου και θέτει στο επίκεντρο τη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Καταλληλότητας, καθώς και το κατά πόσο οι εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους πυρασφάλειας, στον προσεισμικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, στην ύπαρξη αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών και στα σχέδια εκένωσης. Παράλληλα, η παράταξη ζητά να πληροφορηθεί εάν έχουν διαπιστωθεί επικίνδυνες ατέλειες σε κερκίδες ή αγωνιστικούς χώρους και εάν, σε περιπτώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο, έχουν επιβληθεί μέτρα όπως μερικός αποκλεισμός χώρων, διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, εισφράγηση εγκαταστάσεων. Στο τελευταίο σκέλος της ερώτησης, ζητείται από την Περιφερειακή Αρχή να παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα για την τεχνική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, την αποκατάσταση τυχών ελλείψεων και τη διάθεση των απαραίτητων κονδύλιων. Η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία υπογραμμίζει μέσω της ερώτησης την ανάγκη η πρόληψη και η τήρηση της νομιμότητας να μην περιορίζονται σε διαπιστώσεις, αλλά να συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο πλέον από εθνικούς πόρους όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά μέσα στο μήνα Οκτώβριο που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και άμεση, καθώς αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την ΑΕΛ συντογογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε αργά το βράδυ το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν οικοκυριά, αγρότες και καταναλωτές. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή των προβλέψεών του εντός του Οκτωβρίου. Μία από τις σημαντικές προβλέψεις αφορά τους αγρότες και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, η επιστροφή στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, παρέχοντας οικονομική ανάσα στον αγροτικό κόσμο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού ενεργειακού κόστους και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για τις συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων από εταιρείες Courier. Το νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές της παραδόσης με την κατεύθυνση να είναι υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρώμης όπως κάρτες και e-banking αντί των μετρητών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά και ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Παράλληλα, κατατέθηκε τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Με βάση το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επιδότηση στην Αγγλία αναμένεται να ακολουθήσει αντίστοιχη λογική με την παρέμβαση στο πετρελαίο κίνησης, με τις σχετικές πληροφορίες για το ύψος της επιδότησης να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όσο και στις λεπτομέρειες που θα καθορίσουν το ύψος και τους δικαιούχους του επιδόματος. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το νομοσχέδιο θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή, με στόχο οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Οκτώβριο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης γνωστοποιεί την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση της πράξης, συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας, Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι ειδικότητες είναι ΠΕ κοινωνικών επιστημών, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΤΑΦΕ διοικητικού λογιστικού, ΤΑΦΕ λογιστικού. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο radioevros.gr. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου διοργανώνεται για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από την Ψυχασπής στο Θέατρο Διόνυσος στην Οροστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από ταινίες που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ψυχικής υγείας, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον άνθρωπο, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό. Για το Φεστιβάλ μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο η επιστημονικά υπεύθυνη του Ψυχασπής, ψυχολόγος Αθηνά Μόρφη.
6: Την αφορμή μας τη δίνει η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και φέτος. Οπότε η Ψυχασπής κάθε χρόνο επιστρέφει τον Οκτώβριο με το Φεστιβάλ Ταινιών και αφορμή είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 10 Οκτωβρίου.
7: Το Σάββατο είναι, λοιπόν.
6: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ναι.
7: Και εσείς 9 με 11 οργανώνετε το φεστιβάλ, οπότε στην καρδιά του τριημέρου είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας το Σάββατο στις 10 του μηνός.
6: Ναι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που είναι αφιερωμένο σε δράσεις που αφορούν την ψυχική υγεία.
7: Φέτος ποιο είναι το μήνυμα για αυτή τη χρονιά?
6: Ωραία. Λοιπόν, ναι, κάθε χρόνο η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας έχει ένα διαφορετικό θέμα. Το φετινό μήνυμα που ορίζεται παγκοσμίως είναι ένα πολύ σημαντικό και ανθρώπινο μήνυμα. Χαρακτηριστικά λέγεται «Ακούμε τις εμπειρίες των ανθρώπων, πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή». Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε χώρο σε ανθρώπους που έχουν βιώσει οι ίδιοι την ψυχική ασθένεια, να βγουν μπροστά και να επικοινωνήσουν το τι σημαίνει ψυχική υγεία. Συνήθως μιλάμε εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που μπορεί να έχουμε επιστημονική γνώση ή εκπαίδευση, αλλά υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε σίγουρα μόνο μέσα από τα βιβλία, Νίκο, και είναι η βιωμένη εμπειρία του ανθρώπου που περνά ο ίδιος μια δυσκολία ψυχικής υγείας. Έχουμε επιλέξει και φέτος 4 διαφορετικές ταινίες με κοινό σημείο τον άνθρωπο και τις σχέσεις του.
7: Έγινε
6: είναι η 10η χρονιά του φεστιβάλ.
7: Ξεκάθαρα.
6: Η Ψυχασπής, επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Ψυχασπής συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας. Ξεκινήσαμε το 2006, αρκετά διστακτικά και λίγο δύσκολα, με αρκετές δυσκολίες και με ένα στίγμα και γύρω από όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά οι εργαζόμενοι της Ψυχασπής, πέρα από οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει τριγύρω, τα παιδιά καθημερινά, οι εργαζόμενοι της Ψυχασπής, δίνουν ένα καθημερινό αγώνα εκεί με τη φροντίδα των ενίκων και παρέχουν υπηρεσίες που έχουν ακριβώς φέρουν αυτό το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας. Όχι μόνο να μιλάμε γενικά για την ψυχική υγεία, αλλά μάθαμε πολλά πράγματα από αυτούς που τη βιώνουν μέσα τη δυσκολία, από όλους αυτούς που φιλοξενούμε στο Ψυχασπής.
7: Καλά, ναι.
6: Οπότε και τη φωνή τους προσπαθούμε πάλι να μεταβολήσουμε, να μεταβιβάσουμε στην πόλη. Αύριο θα είμαστε και το πρωί και στην πλατεία. Θα βγούμε 9 με 11.
7: Μπράβο, ναι, για πείτε.
6: Ναι, σε μια δράση που γίνεται πανελλαδικά, ενώνονται όλες οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τον Εύρο. Θα είμαστε ανοιχτοί προς το κοινό, ώστε να επικοινωνούμε τις δράσεις μας και ο κάθε πολίτης μπορεί να έρθει και να γράψει ένα μήνυμα. Τα πανό που θα έχουμε, θα σχηματιστεί μια αλυσίδα.
7: Τι ώρα,
6: με διάφορα μηνύματα από
7: τις
6: 11 μέχρι τη 1 το πρωί.
7: Ωραία.
6: Και εμείς μετά αυτό το βιντεάκι το κοινοποιούμε και ενώνονται όλα τα βίντεο στην Ελλάδα και θα γίνει μια αλυσίδα που επικοινωνεί μηνύματα εναντίον του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.
3: Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση σας προσκαλεί σε μια πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών του Πυθίου και του Ρηγείου. Αφετηρία πεζοπορίας είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πυθίου. Η πεζοπορική διαδρομή συνολικού μήκους 11 χιλιόμετρων συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορική ξενάγηση, καθώς σε κάθε στάση θα μοιράζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μνημεία της περιοχής. Την πεζοπορία θα συνοδεύσουν μέλη του Ερυθρού Σταυρού του Τοπικού Τμήματος Δημοτήχου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

αισθάνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠ και Στρατού.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Όξες Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και στον ρόλο της στις σχέσεις Ελλάδα-ΣΥΠΑ έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενο στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Στο ζήτημα της καταλληλότητας της αδειοδότησης

0: και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, στρέφει την προσοχή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη. Συνελήφθησαν στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων τρεις αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο πλέον από εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Radio Εύρο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

κι αλλού εσύ τη δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

1. Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 4. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
0: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και στον ρόλο της στις σχέσεις Ελλάδα-ΣΥΠΑ έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Στο ζήτημα της καταλληλότητας, της αδειοδότησης και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, στρέφει την προσοχή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη. Συνελήφθησαν στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων τρεις αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο πλέον από εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα. Σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.

0: 95. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και στον ρόλο της στις σχέσεις Ελλάδα-ΣΥΠΑ έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Στο ζήτημα της καταλληλότητας, της αδειοδότησης και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, στρέφει την προσοχή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη. Συνελήφθησαν στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων τρεις αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο πλέον από εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Κύριε, κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση θέτει στο επίκεντρο τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν μετακινήσεις αυτές τόσο στην οικογενειακή ζωή των αστυνομικών, όσο και στη στελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειας και ιδιαίτερα του Εύρου. Οι αστυνομικοί της Ορεστιάδας κάνουν λόγο για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς επαρκή προγραμματισμό, επισημένοντας ότι η κάλυψη των αναγκών της Αττικής δεν μπορεί, κατά την άποψή τους, να γίνεται με διαρκή αποδυνάμωση των περιφερειακών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια των μετακινούμενων αστυνομικών, αλλά και στο ζήτημα της κάλυψης των εξόδων που προκύπτουν από τις αποσπάσεις. Παράλληλα, η Ένωση θέτει ερώτημα σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω αποδυνάμωσης της περιφέρειας, από τη στιγμή που, όπως αναφέρει η Αττική, έχει ήδη ενισχυθεί με την τοποθέτηση νέων εξερχόμενων αστυφυλάκων. Αναλυτικά την ανακοίνωσή της μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν χθες ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έλειψαν οι αναφορές και στην πρωτεύουσα του Εύρου, την Αλεξανδρούπολη, και του ρόλου της στις σχέσεις των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας Υπουργός ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως άγκυρα σταθερότητας και γέφυρας διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδας συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ανέφερε. Ο Έλληνας Υπουργός εξήρε επίσης την εξέλιξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο για την Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου και των υποδομών της Αλεξανδρούπολης, δίνοντας έμφαση στην παρουσία αμερικανικών κολοσσών, καθώς και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη διατήρηση της παγκόσμιας ροής ενέργειας. Τέλος, αναφέρθηκε και στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για νέες αμερικανικές επενδύσεις σε data centers και ψηφιακές υποδομές, σημειώνοντας ότι η υπογραφή τριών νέων συμφωνιών σφραγίζει την πρόοδο των διμερών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε την ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ενώ στάθηκε στη σημασία της οικονομικής διακήρυξης ΗΠΑ Ελλάδας για την ανάπτυξη ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά. Κλείνοντας, ο κ. Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στο ατέρμονο χρέος προς την αρχαία Ελλάδα και τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η κοινή ιστορία αποτελεί το θεμέλιο για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες των δύο κρατών. Την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα σχολίασε σήμερα, 5-8 Οκτωβρίου, η αναπληρώτρια τομεάρχης άμυνας του κόμματος Ελλάς Κατερίνα Μπέρδου, μιλώντας στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη στρατηγική σχέση με τη ΣΥΠΑ προς όφελος της χώρας με επενδύσεις, αμυντική συμπαραγωγή, τεχνολογία και ενεργειακή ασφάλεια, δίνοντας έμφαση και στον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη.
12: Θέλω να πω ότι η επίσκεψη αυτή του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής είναι σαφώς έχει τη σημασία και τη σπουδαιότητά του. Ακούσαμε την ομιλία, δεν ήταν μια συνηθισμένη ομιλία. Η πραγματικότητα είναι ότι παρουσίασε έτσι μια ευρύτερη αντίληψη για το μέλλον της Δύσης και σίγουρα και η επιλογή της Νίκας ήταν σημειολογική, ναι. Ο κύριος Ρούμπιο μίλησε για εθνική κυριαρχία, για εθνικό συμφέρον, προτεραιότητα μάλλον στο εθνικό συμφέρον, για ισχυρότερα κράτη και λιγότερη εξάρτηση από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσει αυτούσια την ιδεολογική εκδοχή του America First. Η Ευρώπη έχει τη δική της ιστορική και πολιτική παράδοση, με δημοκρατία, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, συνεργασία και αλληλεγγύη των κυρίαρχων κρατών. Για την Ελλάδα, επομένως, δεν είναι σημαντικό να μάλλον να χειροκροτήσουμε είτε να απορρίψουμε συνολικά αυτή την ομιλία, είναι να αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες. Δηλαδή, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτηρίζει την Ελλάδα ένα κρίσιμο σύμμαχο, αυτό για να πούμε ότι είναι ωφέλιμο για τη χώρα μας, δηλαδή ότι είναι εποφελές, θα πρέπει να μετατρέπεται σε ένα μετρήσιμο εθνικό όφελος. Δηλαδή, σε επενδύσεις, σε αμυντική συμπαραγωγή, όχι μόνο αγορές εξοπλισμών, σε τεχνολογία, σε ενεργειακή ασφάλεια, σε ανάπτυξη περιοχών που σηκώνουν μεγάλο μέρος αυτού του γεωπολιτικού βάρους και αναφέρομαι φυσικά στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο. Η σημερινή, η χθεσινή μάλλον επίσκεψη αφήνει περιθώρια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, για εμβάθυνση των σχέσεων σε άμυνα, ενέργεια και εμπόριο. Όμως ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα. Μια ισχυρή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνοδεύεται και από καθαρές θέσεις όταν αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά όχι δεδομένο σύμμαχο κανενός.
11: Στο ζήτημα της καταλληλότητας της αδειοδότησης και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, στρέφει την προσοχή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. Με γραπτή ερώτηση που κατατέθηκε στις 8 Οκτωβρίου προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με κοινοποίηση στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Στέργιος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Λιμπεράκης ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, την κατάσταση των αδειοδοτήσεων και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Η ερώτηση αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις των περιφερειακών ενότητων Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου και θέτει στο επίκεντρο τη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Καταλληλότητας, καθώς και το κατά πόσο οι εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους πυρασφάλειας, στον προσεισμικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, στην ύπαρξη αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών και στα σχέδια εκένωσης. Παράλληλα, η παράταξη ζητά να πληροφορηθεί εάν έχουν διαπιστωθεί επικίνδυνες ατέλειες σε κερκίδες ή αγωνιστικούς χώρους και εάν, σε περιπτώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο, έχουν επιβληθεί μέτρα όπως μερικός αποκλεισμός χώρων, διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, εισφράγηση εγκαταστάσεων. Στο τελευταίο σκέλος της ερώτησης, ζητείται από την Περιφερειακή Αρχή να παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα για την τεχνική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, την αποκατάσταση τυχών ελλείψεων και τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων. Η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία υπογραμμίζει μέσω της ερώτησης την ανάγκη η πρόληψη και η τήρηση της νομιμότητας να μην περιορίζονται σε διαπιστώσεις, αλλά να συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο πλέον από εθνικούς πόρους όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά μέσα στο μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και άμεση, καθώς αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την ΑΕΛ συντογογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε αργά το βράδυ το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν οικοκυριά, αγρότες και καταναλωτές. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή των προβλέψεών του εντός του Οκτωβρίου. Μία από τις σημαντικές προβλέψεις αφορά τους αγρότες και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, η επιστροφή στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, παρέχοντας οικονομική ανάσα στον αγροτικό κόσμο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για τις συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων από εταιρείες courier. Το νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές της παραδόσης, με την κατεύθυνση να είναι υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρώμης όπως κάρτες και e-banking αντί των μετρητών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά και ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Παράλληλα, κατατέθηκε τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Με βάση το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επιδότηση στην Αγγλία αναμένεται να ακολουθήσει αντίστοιχη λογική με την παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, με τις σχετικές πληροφορίες για το ύψος της επιδότησης να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όσο και στις λεπτομέρειες που θα καθορίσουν το ύψος και τους δικαιούχους του επιδόματος. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το νομοσχέδιο θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή, με στόχο οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Οκτώβριο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης γνωστοποιεί την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση της πράξης, συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας, Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι ειδικότητες είναι ΠΕ κοινωνικών επιστημών, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΤΑΦΕ διοικητικού λογιστικού, ΤΑΦΕ λογιστικού. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο radioevros.gr. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου διοργανώνεται για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από την Ψυχασπής στο Θέατρο Διόνυσος στην Οροστιάδα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από ταινίες που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ψυχικής υγείας, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον άνθρωπο, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό. Για το φεστιβάλ μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο η επιστημονικά υπεύθυνη του Ψυχασπής, ψυχολόγος Αθηνά Μόρφη.
13: Την αφορμή μας τη δίνει η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και φέτος. Οπότε η Ψυχασπής κάθε χρόνο επιστρέφει τον Οκτώβριο με το φεστιβάλ ταινιών και αφορμή είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 10 Οκτωβρίου.
14: Το Σάββατο είναι, λοιπόν.
13: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ναι.
14: Και εσείς 9 με 11 οργανώνετε το φεστιβάλ, οπότε στην καρδιά της, του τριημέρου είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας το Σάββατο στις 10 του μηνός.
13: Ναι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που είναι αφιερωμένο σε δράσεις που αφορούν την ψυχική υγεία.
14: Φέτος ποιο είναι το μήνυμα για αυτή τη χρονιά?
13: Ωραία, λοιπόν, ναι, κάθε χρόνο η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας έχει ένα διαφορετικό θέμα. Το φετινό μήνυμα που ορίζεται παγκοσμίως είναι ένα πολύ σημαντικό και ανθρώπινο μήνυμα. Χαρακτηριστικά λέγεται «Ακούμε τις εμπειρίες των ανθρώπων, πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή». Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε χώρο σε ανθρώπους που έχουν βιώσει οι ίδιοι την ψυχική ασθένεια, να βγουν μπροστά και να επικοινωνήσουν το τι σημαίνει ψυχική υγεία. Συνήθως μιλάμε εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που μπορεί να έχουμε επιστημονική γνώση ή εκπαίδευση, αλλά υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε σίγουρα μόνο μέσα από τα βιβλία, Νίκο, και είναι η βιωμένη εμπειρία του ανθρώπου που περνά ο ίδιος μια δυσκολία ψυχικής υγείας. Έχουμε επιλέξει και φέτος 4 διαφορετικές ταινίες με κοινό σημείο τον άνθρωπο και τις σχέσεις του.
14: Έγινε
13: είναι η 10η χρονιά του φεστιβάλ.
14: Ξεκάθαρα.
13: Η Ψυχασπής, επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Ψυχασπής συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας. Ξεκινήσαμε το 2006, αρκετά διστακτικά και λίγο δύσκολα, με αρκετές δυσκολίες και με ένα στίγμα και γύρω από όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά οι εργαζόμενοι της Ψυχασπής, πέρα από οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει τριγύρω, τα παιδιά καθημερινά, οι εργαζόμενοι της Ψυχασπής, δίνουν ένα καθημερινό αγώνα εκεί με τη φροντίδα των ενίκων και παρέχουν υπηρεσίες που έχουν ακριβώς, φέρουν αυτό το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας. Όχι μόνο να μιλάμε γενικά για την ψυχική υγεία, αλλά μάθαμε πολλά πράγματα από αυτούς που τη βιώνουν μέσα τη δυσκολία, από όλους αυτούς που φιλοξενούμε στο Ψυχασπής.
14: Καλά, ναι.
13: Οπότε και τη φωνή τους προσπαθούμε πάλι να μεταβολήσουμε, να μεταβιβάσουμε στην πόλη. Αύριο θα είμαστε και το πρωί και στην πλατεία. Θα πούμε 9 με 11.
14: Μπράβο, ναι, για πείτε.
13: Ναι, σε μια δράση που γίνεται πανελλαδικά, ενώνονται όλες οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τον Εύρο. Θα είμαστε ανοιχτοί προς το κοινό, ώστε να επικοινωνούμε τις δράσεις μας και ο καθένας, ο κάθε πολίτης μπορεί να έρθει και να γράψει ένα μήνυμα. Τα πανό που θα έχουμε, θα σχηματιστεί μια λυσίδα.
14: Τι ώρα,
13: με διάφορα μηνύματα από
14: τις
13: 11 μέχρι τη 1 το πρωί.
14: Ωραία.
13: Και εμείς μετά αυτό το βιντεάκι το κοινοποιούμε και ενώνονται όλα τα βίντεο στην Ελλάδα και θα γίνει μια λυσίδα που επικοινωνεί μηνύματα εναντίον του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.
15: Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτικού Καστροπολίτες Γνώση και Δράση σας προσκαλεί σε μια πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών του Πυθίου και του Ρηγείου. Αυτή η πεζοπορία είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πυθίου. Η πεζοπορική διαδρομή συνολικού μήκους 11 χιλιόμετρων συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορική ξενάγηση, καθώς σε κάθε στάση θα μοιράζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μνημεία της περιοχής. Την πεζοπορία θα συνοδεύσουν μέλη του Ερυθρού Σταυρού του τοπικού τμήματος Δημοτίχου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
16: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.

Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και στον ρόλο της στις σχέσεις Ελλάδα-ΣΥΠΑ έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Στο ζήτημα της καταλληλότητας, της αδειοδότησης και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, στρέφει την προσοχή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη. Συνελήφθησαν στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων τρεις αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο πλέον από εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
2: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Στέλ.
1: Στις 2 το μεσημέρι η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠ.

0: Grand σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και στον ρόλο της στις σχέσεις Ελλάδα-ΣΥΠΑ έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Στο ζήτημα της καταλληλότητας, της αδειοδότησης και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, στρέφει την προσοχή της η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη. Συνελήφθησαν στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων τρεις αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο πλέον από εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστελεύ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστελεύ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
6: Σουβλάκια.
7: Τεμάχια.
6: Παναρισμένα.
7: Λουκάνικα.
6: Κιμάς.
7: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
7: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
7: φρέσκα,
6: αγνά,
7: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
6: και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνο 2552 111 717.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Αλεύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Εύρος.
0: Radio Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την έντονη αντίδρασή της στην πρακτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα εκφράζει με ανακοίνωσή της η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και στον ρόλο της στις σχέσεις Ελλάδα-ΣΥΠΑ έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως η αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο απόγειό της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Στο ζήτημα της καταλληλότητας, της αδειοδότησης και των συνθήκων ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά και τον τραγικό θάνατο

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Radio Evros, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
1: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
2: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.

Questa... Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε και πάλι εδώ στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας στο Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, στο Ράδιο Εύρος, από τους μάλλον 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά. Μια καλησπέρα σε όλους, στη Δέσποινα, στο Βάνη, στη Λούλα, στο Γιώργο, στο Γιάννη, στην Τασούλα, στην Αφροδίτη. Καλησπέρα σε όσους στέλνετε μηνύματα. Να σας πω ότι εδώ για μία ακόμη φορά κάνουμε μία εκπομπή, συνεχίζουμε μάλλον τη χθεσινή για σχεδόν όλο το υπόλοιπο της πρώτης ώρας, την εκπομπή με την ποίηση, καθώς μας είχαν απομείνει αρκετά τραγούδια και βλέπω ότι ζητάτε κι εσείς, οπότε προσπαθώ να ικανοποιήσω τους πάντες. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα έχουμε κατά το πρώτο έτσι χρονικό διάστημα τα υπόλοιπα τραγούδια της ποίησης, ποίηση δηλαδή που έχει μελοποιηθεί, και στην πορεία θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα εντελώς διαφορετικό που μας ζητήθηκε, που αφορά τους Μάγκες. Υπάρχουν πολλά τραγούδια για τους Μάγκες εδώ που τα λέμε. Θα κάνουμε την δεύτερη ώρα και ό,τι προλάβουμε από την πρώτη με αυτά τα θέματα, να προλάβετε να ακούσετε και τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Δυστυχώς όλα δεν χωράνε σε μια δύο-ωρη εκπομπή. Θα το έχουμε υπόψη μας και για μια πιο εκτενή αναφορά κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, να πω ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, εδώ στην πόλη της Νέας Οριστιάδας. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκη, στο Σταύρο του Κανλάκη, στην Κωνσταντινούπολεως 175, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη και στο Σοφικόδη Δημοτήχου. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση έχει τα πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Μαζί μας σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του φίλου μου του Βάνη του Κασαπιάνου, ο οποίος κάνει και μια καταπληκτική υπέροχη προσφορά, με δεδομένο ότι η επιχείρηση έχει αρχίσει να λειτουργεί το 1924, εδώ και 102 χρόνια. Προσφέρει έκπτωση 24% σε όποιον πάει στο κατάστημα και του πει 1924, ξέρω πότε ξεκίνησες. 24% σε όλες τις αγορές. Μην το χάσετε, αξιοποιήστε το, είναι ευκαιρία. Πάμε να τα αρχίσουμε λίγο σατυρικά, λίγο έτσι εύστοχα, λίγο διαχρονικά θα έλεγα. Ο Γιώργος

Ο Σουρής είναι ένας ιδιαίτερος ποιητής του περασμένου και του προπερασμένου αιώνα, αλλά για να δείτε πόσο διαχρονική αξία έχουν αυτά, το Βάλτε Φόρους που έγραψε τότε τον τότον γύρω στο 1900, λίγο πριν από το 1900, και το έχει μελοποιήσει και το έχει τραγουδήσει μάλλον ο Χάρι Κλίν. Ακούστε πόσο διαχρονική αξία έχει. Πάμε λοιπόν, καλή μας ακρόαση.

ζήστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα. Σεις το κρασί και τον καπνό να πίνετε μοναχοί, και εμείς να σας κοιτάζουμε με

Μ' αυτό το νόμο έζησε ο κόσμος και θα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει, γιατί του κόσμου έπειτα χαλάει η αρμονία. Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνα, ιδού το τέλος και η αρχή του φοβερού αγώνα. Λοιπόν, κανένας πρόστιχος και θα λυμί.

Λίγο εσωτερικό είπαμε, αλλά έχει μια πικρή αλήθεια. Είναι εκεί η διαχρονική αλήθεια. Δυστυχώς, τα ταμεία του κράτους δεν πάνε καλά. Βάζουμε φόρους. Και το νερό που τρέχει, όπως έλεγε τότε. Δεν θα αργήσει και αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε το παράπονο. Θα το τραγουδήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι ο Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης, η μουσική. Και είναι μελοποίηση στίχων του Οδυσσέα Ελίτη. Αμέσως μετά θα πάμε στο Σοκράτη Μάλαμα, ο οποίος τραγουδά Δεκέμβρη του 2003 ένα ποίημα του Καβάφη, δύσκολος πολύ ο Καβάφης, σε μουσική του Σοκράτη, του Μάλαμα και ερμηνεία, πολύ δύσκολος ο Καβάφης για μελοποίηση. Νομίζω ότι ο Σοκράτης τα καταφέρνει πολύ καλά. Πάμε.

Μάλιστα. Αυτά κατάφερε να κάνει ο Σωκράτης Ομάλα μας με τη συγκεκριμένη πίεση του Καβάφη. Τώρα, σπασμένο καράβι. Γιάννης Καρύμπας, έτσι. Ιδιαίτερος ποιητής, στιχουργός, ο Γιάννης Καρύμπας. Ο Καράλης, ο Κώστας, ερμηνεύει. Πολύ γνωστό το σπασμένο καράβι, μην ξεχνάμε. Και μετά πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι, πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι. Είναι η Μιρέη του Κώστα Βάρναλη με τη μουσική του Μίκη του Θεοδωράκη και την ερμηνεία του Γρηγόρη του Μπιθικότσι. Με αυτά τα δύο τραγούδια θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη.

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
3: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.
4: Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ. Πού είναι το εδώ? Το εδώ είναι το Εύηχο Μουσικοδρόμιο και το Ράδιο Εύρος από την ακριτική Ορεστιάδα. Από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού. Από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου, το νησί μας στη Σαμοθράκη, αλλά και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Γιατί κάπου εκεί, αλλά και παράλληλα, αναλαμβάνει το διαδίκτυο radioevros.gr για όλο τον κόσμο, με τους χαιρετισμούς μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπως κάθε φορά, κάθε βράδυ, γιατί θέλω να ξέρουν πάντα ότι τους σκεφτόμαστε και όπως μας ακούνε εκείνοι και συνδέονται με την πατρίδα με αυτόν τον τρόπο, έτσι και εμείς τους έχουμε στο μυαλό μας. Μια μεγάλη παρέα εδώ που αποτελείται από τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 255-2028-525, ενισχυμένη στον εξοπλισμό της με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα το οποίο μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα, την καρβουνίλα δηλαδή, στους θαλάμους καύσης, γενικά σε όλα τα μέρη της μηχανής, ενισχύοντας την απόδοσή της και κάνοντας την να παραταθεί η διάρκεια της ζωής της. Μαζί μας τα αρτοποιήματα Καλλάκης, τα οποία ενισχύουν τη δική μας προσωπική μηχανή καύσης του οργανισμού, στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό, με ποικιλία, ποιότητα και εξυπηρέτηση, με ένα τεράστια ποικιλία θα έλεγα. Μπορείτε να δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε να είστε σίγουροι γι' αυτό. Στην παρέα μας, συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας από το 1924. Ξέρετε, αλλάζουν οι οδοί, αλλάζουν οι αριθμίσεις, αλλάζουν οι άνθρωποι. Αυτό μένει εκεί 102 ολόκληρα χρόνια. Και κάνει και την καταπληκτική αυτή προσφορά που, αν κάποιος πάει στο κατάστημα για αγορές και πει 1924, θεωρήστε το ένα κωδικό που ξεκλειδώνει μια προσφορά. Μια προσφορά της τάξης του 24% έκπτωση στις αγορές σας. Μην το παραλείπετε, μην το ξεχνάτε, αξιοποιήστε το. Πάμε τώρα εμείς εδώ στην ποίησή μας για να ολοκληρώσουμε μερικά ακόμα μελοποιημένα ποίηματα. Πάλι Καβάφη θα έχουμε. Από το Σαμαρτζή, το Σεπτέμβριο του 1903. Έχει κόλλημα με το 1903 και αυτό θεωρείται, ανήκει στα κρυμμένα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, έτσι ονομάζονται. Το πώς και το γιατί δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και αμέσως μετά θα πάμε σε κάτι πιο αναγνωρίσιμο, τουλάχιστον έτσι θεωρώ εγώ, γιατί μ' αρέσει ο Νίκος ο Παπάζουγλου και οι μελοποιήσεις που έχει κάνει. Είναι του Ανδρέα, του Ανδρέου, του Λάζαρου, το «Εγώ δεν είμαι ποιητής». Πιο σύγχρονο, πιο όμορφο, θα έλεγε κανείς, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Σίγουρα δεν θέλω να συγκρίνω τον Ανδρέο με τον Καβάφη, επουδενή. Πάμε για συνεχίσουμε να έχουμε καλή ακρόαση.

Δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδερφός του. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μίκη Θεοδωράκη. Μίκη Θεοδωράκη και την μπαλάντα του Ανδρίκου. Είναι ποίηση του Κώστα του Βάρναλη και αυτή, και τραγουδά ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τα υπόγεια ρεύματα σε ποίηση Κωστή Παλαμά να τραγουδάνε το τραγούδι «Κακή φωτιά». Αυτά τα δύο, και νομίζω ότι κάπου εκεί ολοκληρώνουμε και με την ποίηση και θα το γυρίσουμε στους μάγκες μας. Πάμε.

Και κάπως έτσι, έτσι με το ζόρι λιγάκι, παρατεταμένα λίγο, τελειώνει και το αφιέρωμά μας στην ποίηση. Ένα τραγούδι το οποίο θα σας το αφήσω για τελευταίο στην εκπομπή, γιατί είναι και χρονικά μεγάλο. Είναι το Μαραμπού με τους Ευδαίμονες, το Μαραμπού του Καβαδία. Αλλά αυτό θα το ακούσουμε ως τελευταίο τραγούδι της απόψινης εκπομπής. Να γυρίσουμε το διακόπτη και να πάμε τώρα στους μάγκες μας. Εδώ λοιπόν ένα μικρό αφιέρωμα στη λέξη μάγκας, έτσι όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται. Έχουμε ξανακάνει εκπομπή για τους μάγκες και έχουμε πει αρκετά από όσα συνέβαιναν προς τα τέλη του 19ου αιώνα ή στο Μεσοπόλεμο και όλα τα σχετικά, τις διώξεις, τα κουτσαβάκια και ούτω καθεξής, το κομμένο μανίκι και πάει λέγοντας. Δεν θα επεκταθούμε, πάμε να ακούσουμε «Έμαθα πώς είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής» και του Βοτανικού Μάγκας, για να δείτε ότι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης δεν τραγουδούσε μόνο μελοποιημένη ποίηση. Με αυτά τα δύο τραγούδια θα πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε!

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554022860.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανση.

0: και στιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Και να είμαστε πάλι εδώ. Είναι 9 και 6 σχεδόν πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου, του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου, του τελευταίου της εβδομάδας, με δεδομένο ότι είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10. Τελειώσαμε με το αφιέρωμα που είχαμε από χθες και κατά τη διάρκεια της μισής σχεδόν εκπομπής σήμερα στην ποίηση, στη μελοποιημένη ποίηση, χωρίς βέβαια να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι τόσα πολλά τα ποίηματα, τα δημιουργήματα των ποιητών που έχουν μελοποιηθεί, που δεν μπορείς να τα καλύψεις μέσα σε μια μισή εκπομπή, σε 3 ώρες. Αλλά παρόλα αυτά κάναμε μια προσπάθεια όσο μπορούσαμε. Λοιπόν, και περάσαμε στην άλλη, περάσαμε απέναντι, περάσαμε στους μάγκες, ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλες ιδιοσυγκρασίες και άλλες πρακτικές. Πάντα μαζί μας εδώ η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73, Μέλο Χαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 25520 28525. Μαζί μας τα αρτοποιήματα του Σταύρου του Κανλάκη, αρτοποιήματα Κανλάκη στην Κωνσταντινουπόλεως 175 και στο Σοφικό με μια τεράστια ποικιλία, με φοβερή ποιότητα και αξεπέραστη εξυπηρέτηση. Θα πάτε, θα δοκιμάσετε ό,τι προλάβετε. Θα με θυμηθείτε. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Φυσικά την παρέα συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος μάλιστα επικοινώνησε πριν από λίγο και λέει: ορίστε, ακόμη μια προσφορά μεγαλύτερη πέρα από αυτό το 24% που κερδίζεις ως έκπτωση. Αν πας και του πεις 1924, που είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο θα είναι όλες οι σόμπες πετρελαίου κάτω 30%. Έτσι, για να καλύψουμε λιγάκι το πρόβλημα των στενών του Ορμούς, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη, τουλάχιστον να είναι φθηνές οι σόμπες. 30% λοιπόν έκπτωση δίνουν τα καταστήματα, το κατάστημα Κασαπιάν, σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης. Πάτε και κερδίστε το, αξιοποιήστε το. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους μάγκες. Θα πάμε όμως στον Ξέμαγκα ή Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Η Ρίτα Αμπατζή το τραγουδά. Και αμέσως μετά έρχεται η Ευσταθία και ο Φίλιππος Πλιάτσικας πολύ πιο πρόσφατα να μας τραγουδήσουν ότι θέλει μαγιά. Να δούμε ποιο, να ακούσουμε ποιο.

Ας επιστρέψουμε και πάλι στα μάγκικα μονοπάτια μας. Πάμε να ακούσουμε την Μαριό και ο Μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο. Αμέσως μετά, τρέξε Μάγκα να ρωτήσεις.

Μάρκος Βαμβακάρης, Στέλλα Χασκίλ, Βασίλης Τσιτσάνης, ήταν 1947. Τράβαρε Μάγκα και Αλάνη, τραγουδάει η Πόλη Πάνου και μάγκες μου συμμορφωθείτε, ή αλλιώς οι εξεντολές από τον Περπινιάδη, για να πάμε κατευθείαν στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου

0: Πτώσεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
6: Και να είμαστε, να είμαστε, να είμαστε πάλι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Πάντα παρέα με τη Fit Car Rental, με τα αρτοποιήματα Καλάκης και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Και από τους 97,1, 95,3 και radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε με τους μάγκες μας, να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια αυτά που έχω επιλέξει. Τρεις μάγκες είμαστε, τραγουδά ο Γιώργος Μητσάκης, και οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, ο Νίκος Παπάζουγλου.

0: Ένας συνεργάτης μου, μικρούλης εδώ πέρα, θα μας πει ένα γεια και μια καληνύχτα.
1: Ζα, καληνύχτα.
0: Ποιος είσαι?
1: Ο Αντώνης από το Ράδιο Εύρος στα Λάδια.
0: Μπράβο, Αντώνη. Άντε, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.

Είναι αυτό που λέμε, άλλα οι μαθητάδες. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσουν τα απαντητικά τραγούδια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα τραγούδι και αυτό καταγεγραμμένο. Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, δύο μάγκες μέσα στη φυλακή, Γιωβάν Τσαούς, πέντε μάγκες στον Περέα και το τραγούδι που σας χρωστάω από την μελοποιημένη ποίηση, οι Ευδαίμονες με το Μαραμπού. Μεγάλο αυτό, 7 λεπτά τραγούδι, αλλά είναι ένα καταπληκτικό ποίημα του Νίκου του Καβαδία, το οποίο αξίζει τον κόπο να δώσει κανείς προσοχή στο τι λέει. Άσχετα με τον εμφατικό τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, μια πονεμένη και πραγματική ιστορία του ίδιου του Καβαδία. Λοιπόν, να σας αφήσω εδώ, να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, γερή να είμαστε. Πρώτα όμως και αύριο το πρωί εδώ θα είστε πάλι συντονισμένοι από τις 7 μέχρι και τις 10. Ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία. Μια περιπολία στην ενημέρωση, όπως κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στις 10 και μέχρι τη 1 έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το ευρωσκόπιο του. 2, 5 και μισή τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα η Αγελαδαράκη. Από τις 3 μέχρι τις 8 κάθε ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και έπειτα πολύ πολύ μουσική για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και πολύ radioevros.gr όπου μπορείτε, γιατί αυτό δεν σταματά, να ανατρέχετε, να το επισκέπτεστε διαδικτυακά για να μαθαίνετε την ειδησιογραφία της περιοχής. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Εδώ τελειώνουμε και αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και όπως είπα νωρίτερα να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλή σας βραδιά και στο επανακούιν.

Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό, πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συχαμένο. Και ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές εσχρές, συχαμερά, παράξενες, βαθιά στιγματισμένο.

Απόψε, τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά τον μαραμπούτα σμήνη, κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει. Ήμουνα τότε δόκιμος σε ένα λαμπρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αίγυπτο, γραμμή, νότιο Γαλλία. Τότε τη γνώρισα. Σαν άνθος έμοιαζε αλπικό και μια στενή μας έδεσε αδελφική φιλία. Αριστοκρατική, λεπτή και μελαγχολική, κόρη ενός πλούσιου Αιγύπτιου όπου είχε αυτοκτονήσει. Ταξίδευε τη λύπη της σε χώρες μακρινές, μήπως εκεί γινότανε να την ελισμονήσει.

Κι εγώ που μόνο εταίρων γνώριζα κορμιά κι είχα μια άβουλη ψυχή δαρμένη απ' τα πελάι, μπροστά της εξανάβρισκα την παιδική χαρά και σαν προφήτη εκστατικός την άκουα να μιλάει. Ένα μικρό της πέρασα σταυρό απ' το λαιμό και εκείνη ένα μου χάρισε μεγάλο πορτοφόλι. Κι ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος της γης όταν εφθάσαμε σ' αυτήν που θα φεύγε την πόλη. Την εσκεφτόμουν πολλές φορές στα φορτηγά ως ένα παραστάτη μου και άγγελο φύλακά μου και μια φωτογραφία της στην πλώρη ήταν για μέ όαση που ένα συναντά μες στην καρδιά της άμμου. Νομίζω πως δεν άπρεπε να σταματήσω εδώ. Τρέμει το χέρι μου, ο θερμός αέρας με φλογίζει. Κάτι άνθη εξαίσια του ποταμού βρωμούν και ένα βλακώδες μαραμπού παρά

Θα προχωρήσω. Μια βραδιά σε πόρτο ξενικό είχαμε θύσει τρομερά με ουίσκι, τζιν και μπύρα. Και κατά τα μεσάνυχτα τρικλίζοντας βαριά το δρόμο προς τα βρωμερά χαμένα σπίτια επήρα. Εσχρές γυναίκες τράβαγαν εκεί τους ναυτικούς. Κάποια μάρπαξε απότομα γελώντας το καπέλο. Πανιά συλλήθεια γαλλική του δρόμου των πορνών. Κι εγώ την ακολούθησα σχεδόν χωρίς να θέλω. Μια κάμαρα στενή, μικρή, σαν όλες βρωμερή. Οι ασβέστες απ' τους τοίχους της επέφτανε κομμάτια. Κι αυτή ράκος ανθρώπινο που εμίλαγε βραχνά με σκοτεινά, παράξενα, δαιμονισμένα μάτια. Της είπα κι έσβησε το φως, επέσαμε μαζί. Τα δάχτυλά μου καθαρά μέτραν τα κόκαλά της. Βρωμούσε αψέντη. Εξύπνησα ως λένε οι ποιητές, μόλις εσκόρπιζε η αυγή τα ροδοπέταλά της. Όταν την είδα και στο φως τα χνότα το πρωινό, μου φάνηκε λυπητερή, μα κολλασμένη τόσο που με ένα δέος αλόκοτο σαν να είχα φοβηθεί. Το πορτοφόλι μου έβγαλα γοργά να την πληρώσω. 12 φράγκα γαλλικά, μα έβγαλε μια φωνή. Και είδα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα απόμεινα κι εγώ ένα σταυρό απάνω της σαν είδα κρεμασμένο. Ξεχνώντας το καπέλο μου βγήκα σαν τον τρελό. Σαν τον τρελό που αδιάκοπα τρικλίζει και χαζεύει. Φέρνοντας μέσα στο αίμα μου μια ρόστρια τρομερή που ακόμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει. Το χέρι τρέμει. Ο πυρετός ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι, καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

0: Ευχαριστούμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρο.
1: Ράδιο Εύρο. 97,1 Ράδιο Εύρο. Η ώρα είναι 10. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα. Σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ράδιο Εύρω.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: καθήκον. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

πίνα μου. 2 ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: έπαιξα. Κι εγώ.
1: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Radio Evros.
9: Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

μόνο. Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: και σ' ακολουθώ.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.